0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
1: Τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα, την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
6: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ, σε ψυχολόγους θα τρώω.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι...

0: Παντελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, σου λέω.
1: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
6: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, σου λέω.
1: Τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
5: Φωνάζει τον κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
6: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας, Πανεπιστημίου του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Ποιες είναι οι συνήθειες που διατηρούν οι πολύ ευτυχισμένοι άνθρωποι? Έχουμε πέντε, πάμε να τις στοιχειοθετήσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Ξεκινάμε τον ποιοτικό ύπνο, ένα εξάωρο μίνιμουμ. Τέλος, οι ειδικοί μίλησαν. Θετική νοοτροπία και αισιοδοξία είναι η δεύτερη συνήθεια που σε κάνει ευτυχισμένο. Που να τη βρει τη θετικότητα, όμως δεν ξέρω αυτά που ακούς.
0: Δεν πειράζει. Ναι.
1: Συνεχής μάθηση και εξέλιξη. Πόσο πια αυτή η μάθηση και εξέλιξη, δεν αντέχω άλλο.
0: Αφηγητές πανεπιστημίου θα γίνουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Και ποιοτικές κοινωνικές σχέσεις. Ποιοτικές κοινωνικές σχέσεις. Ερωτηματικό, τι να εννοεί εδώ επιστήμονα, δηλαδή.
0: Να ρε παιδί μου, γνωρίζεις εσύ εμένα. Είναι μια ποιοτική κοινωνική σχέση.
1: 20 χρόνια μου έχουν κόπει από τη ζωή μου. Πέμπτη συνήθεια για ευτυχισμένη ζωή και το μυστικό είναι η συνειδητή διαχείριση του στρες. Κοίταξε, να διαχειρίζεσαι το στρες σίγουρα καλό κάνει. Πώς όμως είναι το συνειδητό? Εδώ, κύριε επιστήμονα, για πες μας.
0: Για να είσαι ευτυχισμένος, λοιπόν, λέει ο επιστήμονας, καλός ύπνος,
1: ναι,
0: αισιοδοξία,
1: βέβαια,
0: μάθηση, κοινωνικές σχέσεις καλές, ποιοτικές και διαχείριση του στρες. Και είμαστε ευτυχείς.
1: Τι μας λες?
0: Τα λεφτά ποιος θα τα φέρει, Κατερίνα? Τα λεφτά ποιος θα τα φέρει?
1: Πες τα.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ ποδηλασίας.
1: Πρόσεξε τι γίνεται με έναν 22χρονο φίλο μας, ο οποίος είναι Γάλλος ποδηλάτης, Ανρί με το όνομα και το επώνυμο που λέμε. Έκανε το γύρο της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη ακόμα.
0: Σωστά.
1: Και η Αθήνα, φυσικά. Παρά τις προσπάθειες που είχαν γίνει. Και η Αθήνα μας και πιο συγκεκριμένα και το Μενίδη. Έτσι λοιπόν ο Γάλλος είπε να περάσει και τη βόλτα του από την Αθήνα και η διαδρομή που του εμφάνισε το GPS ήταν να περάσει και μέσα από το Μενίδη και γύρω από την Αγία Σωτηρία. Εκεί λοιπόν έμελε να είχε στηθεί ένα μικρό καρτερί και οι τρεις αλλοδαποί ας πούμε τον πήραν από πίσω και του πήραν το τσαντάκι του και το GPS και έμεινε ο χριστιανός χωρίς GPS σε μια ξένη χώρα τελείως.
0: Έχει ξεκινήσει ο άνθρωπος από τη Γαλλία, κάνει το γύρο της Ευρώπης, περνάει από την Αθήνα και τον ληστεύουν.
1: Και τον ληστεύουν, ναι. Πήγε να το δηλώσει, έτσι τον βοήθησε, γιατί υπάρχει και η καλή πλευρά των Αθηναίων. Μην τα κάνουμε τώρα όλα ίσω, επειδή είχε αυτή την ατυχία. Ένας κύριος τον βοήθησε, το επέδειξε το αστυνομικό τμήμα του Μενιδίου και ο ίδιος κατήγγειλε το περιστατικό που όμως και τι να κάνουν.
0: Φαντάσου το post που θα φτιάξει ο άνθρωπος στα social media που θα έχει περάσει από όλες τις χώρες, θα έχει κάνει χιλιάδες χιλιόμετρα και θα αναφέρει και την Αθήνα, την περιπέτειά του στην Αθήνα.
2: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Αλήθεια.
1: Αχ,
3: αλήθεια σου λέω. Έχει κάτι τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κορδά.
0: Γιώργος Βρατσός. Red 96,3.

0: Έχουμε γαμήλιο ρεπορτάζ.
1: Μεθυσμένη κουμπάρα διέκοψε γάμο στο Κοροπή, καθότι έτσι όπως είχε βγει τα ποτάκια της, φίλησε στο στόμα τον παπά την ώρα του μυστηρίου. Έχουν και οι παπάδες τα τυχερά τους, έτσι.
2: Τυχερό τώρα, του τα έκανε μπάχαλο μες στην εκκλησία. Τι συνέβη.
1: Γιατί λοιπόν, κοίταξε, καταρχάς και η κουμπάρα έχει άγχος. Όχι μόνο η νύφη, σωστά.
2: Σωστό.
1: Γιατί όταν είχα και κουμπαρέψει κι εγώ την φιλενάδα μου, να ξέρει ότι η μάνα μου καθόταν σαν το κοράκι πάνω από το κεφάλι μου και μου έλεγε: Πρόσεχε, κακομοίρα μου, μη σου πέσουν οι βέρες όταν αλλάζει τις βέρες. Είναι, λέει, δείγμα μεγάλης γροσουζιάς ότι το ζευγάρι δεν θα στεριώσει.
2: Είναι πολύ δύσκολο και αυτό το κόλπο με τις βέρες και με τα στέφανα, ρε παιδί μου, αυτά που πρέπει να κάνει ο κουμπάρος και η κουμπάρα.
1: Ποιος κάνει τι και τι διαβάζει. Υποτίθεται ότι την προηγούμενη μέρα γίνεται και μια πρόβα, αλλά τώρα στη high season τι πρόβα, αυτά έχουν μασηθεί. Η 31χρονη όμως κουμπάρα προφανώς θα είχε το αντίστοιχο άγχος ή και κάτι παραπάνω και είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλου, σφινάκια, ποτάκια και γούστα μούστα. Όμως αυτό την οδήγησε στο να δείξει υπερβολικά ευδιάθετη. Και τι κάνεις, Γιώργο μου, όταν είσαι υπερβολικά ευδιάθετος?
2: Ρίχνεις να φιλείς τον παπά.
1: Φιλάς τον παπά, βεβαίως.
2: Πιστεύω ότι ήταν κόλπο του γαμπρού για να διακοπεί το μυστήριο. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή, κουμπάρα, πάμε να φιλείς τον παπά.
1: Θα έβαζες εσύ τέτοιο πράγμα να γίνει μπας και την γλιτώσεις. Too late, θα λέγαμε.
2: Την τελευταία στιγμή, όλο και κάτι μπορείς να σκαρφιστείς.
1: Στο 90.
3: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3. Andrews.

0: Η ερώτησή μου είναι εξής, Γεώργιε, είσαι dominant ή είσαι υποτακτικός?
1: Καλά.
0: Κρεμάτι φυσικά στη.
1: Κάνε τώρα τη μετάφραση.
0: Λοιπόν, οι πιο κοινές ερωτικές φαντασιώσεις σχετίζονται με δύο ρόλους που θα πρέπει να αναλάβεις σε αυτό το πολύ δύσκολο και πολύ παθό κρεβάτι ή όπου τέλος πάντων γίνεται.
1: Μάλιστα. Η πράξη.
0: Η πράξη τέλος πάντων, όταν γίνεται. Εάν είσαι dominant, αυτό σημαίνει ότι είσαι ο κυρίαρχος, δίνεις προτεραιότητα στις δικές σου ανάγκες, αδιαφορώντας για τα θέλω και τις ανάγκες του συντρόφου. Η σχέση είναι φυσικά, είσαι με ένα άτομο υποτακτικό, έτσι, είναι η ισορροπία. Έτσι.
1: Α, είναι όταν είσαι το αφεντικό.
0: Είσαι το αφεντικό σχέση. Ωραία. Μπράβο, μπράβο, σωστά. Ο υποτακτικός από την άλλη είναι ο άνθρωπος που του αρέσει ο σύντροφος να υψώνει τη φωνή, άκουσον. Διεγείρονται από την ικανοποίηση του συντρόφου, τους αφορά καμία σχέση δηλαδή με τα μούτρα σου και θέλουν συνήθως να είναι αυτοί από κάτω. Δεν βιάζεται να ολοκληρώσει και ενίοτε το παίζει και λίγο δύσκολο, δηλαδή, αχ, όχι, μη, δεν ξέρω να τα ξέρω. Χρόνια πίσω σε πάω τώρα.
1: Καλά, ναι, τώρα αυτά. Ξυπνάς μνήμες, Κατερίνα μου. Ξυπνάς μνήμες.
0: Dominant ή υποτακτικός? Είναι το κρίσιμο ερώτημα που θα μας ξεκινήσει την εβδομάδα μας.
1: Μάλιστα. Dominant ή υποτακτικός? Παιδιά, διαλέγετε στρατόπεδο ανάλογα την ευχαρίστησή σας. Δεν υπάρχει τώρα, μην την ακούτε την κόρδα. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Ευχαριστηθείτε το.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.

0: και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

Ρίτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr. Red Morning Show. Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ο Νετανιάχου ζήτησε από τον Τραμπ να συγκρατήσει τον Ερντογάν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην περιοχή του Ορμούς. Οι καθυστερήσεις πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης των εμπλεκόμενων φορέων. Με μια απίθανη εμφάνιση, οι Βέλγοι νίκησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα βρουν στους 8 του Μουντιάλ την Ισπανία του Γιαμάλ. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.500 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είστε στο Red 96,3, είναι Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026. Είμαστε εδώ στον αέρα του Red μέχρι τις 10. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα, καλή Τρίτη σε όλους.
0: Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 και τι δεν έχουμε σήμερα.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Καταρχήν τελείωσε το Μουντιάλ, Κατερίνα μου, μπορείς να κυκλοφορείς ελεύθερη πλέον.
1: Τι εννοείς τελείωσε, αφού μου είπες ότι μέσα Ιουλίου θα τελειώσει.
0: Αφού αποκλείστηκε ο Κριστιανό, τελειώσαμε, δεν ξανασχολούμαστε.
1: Αποκλείσανε τον Κριστιανό, γιατί ρε παιδιά. Μήπως δεν πρόλαβε να κάνει κομμωτήριο και είχε πάει όπως. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί ο Κριστιανό.
0: Θα τα πω στη συνέχεια. Έχουμε ωραίες μουσικές, ζώδια, χρηματοκιβώτιο, κίνηση. Αν σήμερα θα ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ. Έχουμε ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ. Ωραία, το μενού έχει απ' όλα.
1: Έχουμε τον χαμό τον ίδιο.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Τις καλημέρες σας, πώς ξεκινάει η Τρίτη, μέσω Viber. 6980-963-963 δέχεται γραπτά και ηχητικά μηνύματα και έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας.
1: Τα social media μας, RedFM96,3 και μην ξεχνάς, μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Bon Jovi στον Red 96,3, ερχόμαστε με την ατζέντα της ημέρας. Καλό πρωινό σε όλους. Yeah!

0: Κοντά στις 7 και 4. Καλημέρα, καλό πρωινό. Είναι Τρίτη, 7 Ιουλίου. Είναι η Κατερίνα και ο Γιώργος στο Red Morning Show. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Για να τη δούμε κι αυτήν.
0: Κυριακή, Κυριάκος, Οδυσσεύς και Οδύσσια γιορτάζουν σήμερα. Η Οδύσσια που περνάω μαζί σου.
1: Η Οδύσσια του Νόλαν είσαι, κανονικότατα.
0: 108η ημέρα του έτους. Ανατολή του Ηλίου 6 και 7, Δύση 8 και 52. Ημέρα της γλώσσας Σουαχίλη.
1: Σουαχίλη είναι αυτά που μου λες και δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Τα νησιά του Σολομόντος στο νότιο Ειρηνικό γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία το 1978. Είναι περίπου 1000 τον αριθμό με 550.000 κατοίκους. Έχεις πάει στα νησιά του Σολομόντος, Μπο?
1: Όχι, δεν έχω πάει, αλλά έτσι τα θέλουμε ανεξάρτητα, να κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει, ρε παιδί μου.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Σε ένα story που είχα ανεβάσει πέρυσι, θα σε ταξιδέψω, όπου είχα πάει και εγώ να κάνω αυτά τα. Πώς να το πούμε, αυτά τα μπάνια του λαού. Εν πάση περιπτώσει, ναι, που μόνο πρέπει να καταλάβεις ότι όταν πληρώνεις είσοδο σε μια οργανωμένη πλάς, δεν σου γέται κανείς ότι θα βρίσκει ξαπλώστερα. Άρα, κυρία πλάς μου, εγώ τι τη δίνω την είσοδο, άμα δεν μου έχεις και μια ομπρέλα τουλάχιστον.
0: Το ίδιο δεν γίνεται και στα πάρκινγκ. Μπαίνεις σε ένα πάρκινγκ, πληρώνεις και ψάχνεις γύρω-γύρω και δεν βρίσκεις θέση.
1: Τι ανέκδοτο είναι αυτό το να πληρώνουμε για να μην πληρώνουμε και τον αέρα θα χρεώσουνε.
0: Ακούστε τι μας περιμένει την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο, γιατί το ποσό έχει ανέβει στις 10.500 ευρώ και ερχόμαστε αμέσως να δούμε την κίνηση και τον καιρό της Τρίτης.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Red Morning Show. Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Don't speak, Red 96,3, Red Morning Show. Καλημέρα σε όλους. Τρίτη πρωί, τρίτη δεν είναι αγαπημένη μας μέρα, Κατερίνα, αλλά θα την παλέψουμε.
1: Θα την παλέψουμε γιατί εντάξει, έχουμε ωραία παρέα, έχουμε ωραίες μουσικές, δηλαδή μην παραπονιέστε.
0: Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Ναι, για να πάμε να δούμε την κίνηση.
0: Που να έχει κίνηση, ρε Κατερίνα. Πορτογαλία, Ισπανία χτες το βράδυ και καπάκι Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Δεν βγαίνει με τίποτα να ξυπνήσουμε νωρίς να βγούμε στους δρόμους.
1: Είχες δύο ντέρμπια, το ένα στο καπάκι.
0: Είχα δύο ντέρμπια, το ένα μου κάνει την καρδιά περιβόλη, το άλλο με προβλημάτισε.
1: Ναι, για πες.
0: Στο ένα αποκλείστηκε ο Κριστιάνο, τελειώσαμε. Με τα Μουντιάλ, 41 ετών, δεν πρόκειται να ξαναπαίξει σε άλλο. Και στο άλλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ιτήθηκαν με 4-1, δηλαδή τα τηλεφωνήματα του Τραμπ δεν έβγαλαν αποτέλεσμα.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω, πού λες ότι οφείλεται η χασούρα του Ρόναλντο?
0: Εντάξει, όταν τρως γκολ στο 90, μωρέ Κατερίνα, δεν έχει. Ήταν στα ίσα το παιχνίδι. Ήταν θέμα τυχίας.
1: Εντάξει.
0: Η ποδοσφαιρική μας καψούρα γυρίζει στην Πορτογαλία και συνεχίζει εκεί την.
1: Συνεχίζει την καριέρα του όμως.
0: Συνεχίζει την καριέρα του για λίγο ακόμα. Πάμε στον καιρό. Αφού δεν έχουμε κίνηση, τουλάχιστον θα έχουμε καλό καιρό σήμερα στην Αττική. Θα έχουμε ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι μπορεί λίγο να συννεφιάσει. Βοριάδα 63 μποφόρ, θερμοκρασία στους 35. Όλη εβδομάδα θα μας πάει καλά. Μίλησα με κολυδάχτες, το διευθυντή.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Να ξέρεις ότι θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος στους 38, αλλά ακραία φαινόμενα δεν θα έχουμε τουλάχιστον το επόμενο δεκαήμερο.
1: 38 βαθμούς Κελσίου και Αθηνούλα, βλέπω να χοντραίνει η φάση.
0: Ερχόμαστε σε λίγο αμέσως μετά τους REM με τις ζωδιακές προβλέψεις της Τρίτης. Καλό πρωινό!

0: Scorpions κοντά στις 8 παρα 25. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Τρίτη πρωί, 7 Ιουλίου, έχουμε ζωδιακές προβλέψεις της Τρίτης.
1: Ο κρυός έχει μεγάλη ενέργεια και πρέπει να την εκμεταλλευτεί για να κλείσει τις εκκρεμότητες του. Ενώ ο Ταύρος, μια ευχάριστη έκπληξη στα οικονομικά, του ανεβάζει τη διάθεση. Έχουμε τους διδύμους που οι συζητήσεις ευνοούνται για μια νέα πρόταση επαγγελματική. Ενώ οι καρκίνοι πρέπει να αφήσουν αυτό το κακό, το άγχος.
0: Πάμε τώρα στο καλό, το άστα άγχη. Πάμε στο καλό το ζώδιο.
1: Οι λέοντες, η κοινωνική σου ζωή αποκτά έντονο ρυθμό και γνωριμίες. Εσύ, όσο ανεβαίνει ο υδράργυρος, πόσο ανεβαίνει και η διάθεση, πόσο συνδυάζεσαι αυτό, για πες.
0: Πρόσεξε. Είναι αποτέλεσμα του αποκλεισμού του Ρονάλντο χτες το βράδυ. Τελείωσε το Μουντιάλ, βγαίνουμε έξω, γνωρίζουμε κόσμο.
1: Άρα έχω πέσει απολύτως μέσα. Θα μάθω και τίποτα άλλο και θα σοκαριστώ, Χριστέ μου. Ο Παρθένος έχει συνέπεια και οργάνωση και αυτό φέρνει το αποτέλεσμα. Ενώ η ζυγή μας αλλαγή παραστάσεων. Ένα ευχάριστο νέο δίνει αισιοδοξία. Πολύ καλό το κλίμα σήμερα τελικά. Οι Σκορπιοί τακτοποιούν οικονομικές και προσωπικές εκκρεμότητες. Οι τοξότες, οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο με θετικές εξελίξεις. Εγώ και ρε, η ημέρα ευνοεί την παραγωγικότητα και βρίσκεις και πρακτικές λύσεις. Είναι θέμα πρακτικότητας τελικά όλα. Υδροχόε, έχεις και δημιουργικότητα και φλερτ και ευχάριστες στιγμές. Ενώ τέλος, οι αγαπημένοι μας ηχθείες, η οικογένεια και το σπίτι χρειάζονται την προσοχή. Θα πρέπει να βρεις και εσύ την ισορροπία σου. Όλα τα ζώδια σε θετικό κλίμα, δηλαδή.
0: Σε θετικό κλίμα, κανονίστε την πορεία σας. Θετικός καιρός. Κίνηση δεν έχει ακόμα. Οι ζωδιακές προβλέψεις πάνε καλά. Εντάξει, τι άλλο θέλετε.
1: Μέλη όλα.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Breakfast στην Αμέρικα στον Red 96,3. Καλημέρα.

0: Last Red 96,3. Καλημέρα σε όλους. Τρίτη πρωί, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10 στο Red Morning Show. Κατερίνα μου, την Παρασκευή έχουμε χρηματοκιβώτιο με νέο ποσό ανεβασμένο 10.500 ευρώ. Δώσε λεπτομέρειες.
1: Όταν ανεβαίνει το ποσό, ανεβαίνει και η διάθεση. Γι' αυτό στείλε Win στο 19600 για να διεκδικήσεις το μεγάλο ποσό, 10.500 ευρώ. Και το κόστος του SMS είναι 1 ευρώ. Και πόσο είναι?
0: Και 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει.
1: Έρχεται από την MediaTel και γι' αυτό έχουμε και την γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 μεταξύ 4 και 5 το απόγευμα. Η Μέρη σε καλεί και σου λέει: τι βλέπω μέσα στο χρηματοκιβώτιο? Εσύ απαντάς 10.500 ευρώ και κατευθείαν τα βλέπεις στο λογαριασμό σου. Βουταρία που λένε μερικοί.
0: Βουταρία, φεύγεις διακοπούλες, καλό Σεπτέμβριο, με τα σχολεία επιστρέφεις.
1: Μη σου πω, δεν το πας και ένα σερί μέχρι τα Χριστούγεννα, τι να κάτσεις εδώ.
0: Καλή επιτυχία, 10.500 ευρώ κληρώνονται το απόγευμα της Παρασκευής. Στις 4 Πλασίμπο, στον Red 96,3. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους.

0: Τρίτη πρωί στον Red 96,3 στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο μέχρι τις 10. Καλός καιρός, κίνηση δεν έχει ακόμα, το Μουντιάλ τελείωσε, τουλάχιστον για εμάς τους φαν του Κριστιάνο. Τέλος πάντων. Για τον Τραμπ τελείωσε επίσης το Μουντιάλ, όχι μόνο για εμάς.
1: Τελείωσε της Αμερικής, ναι.
0: Βέβαια, αποκλείστηκαν, φάγανε την τεσσάρα οι Ηνωμένες Πολιτείες και ας τον Τραμπ να παίρνει τηλέφωνα να ζητάει χάρες.
1: Πάντως ούτε με βίσμα, ρε παιδί μου, είναι αξιοκρατικό τελικά το Μουντιάλ, να τα πούμε.
0: Είναι το ποδόσφαιρο και αθλητισμός, Κατερίνα μου, αξιοκρατικά.
1: Τώρα ποια ομάδα υποστηρίζεις που σου φύγει η καψούρα Ρονάλντο?
0: Τώρα δεν υποστηρίζω καμία. Θέλεις να σου πω, αϊ παρατήστε με το Μουντιάλ χωρίς Κριστιάνο.
1: Η Ελλάδα πέρασε στους 16.
0: Κατερίνα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι? Αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο, ακριβώς έτσι η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, βρίσκεται πίσω σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Λιώνεις την πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα? Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse στην Πάρνηθα. Σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 7 Ιουλίου. Θα ανοίξουμε και τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
2: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Αλήθεια.
1: Αλήθεια, σου λέω.
3: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Go, go, go, go, go.
7: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε

0: πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
1: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
2: Διψά για μπάλα με ένα συν ένα.
3: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
2: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
8: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
9: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone παίρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
14: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ο Νετανιάχου ζήτησε από τον Τραμπ να συγκρατήσει τον Ερντογάν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην περιοχή του Ορμούς. Οι καθυστερήσεις πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης των εμπλεκόμενων φορέων. Με μια απίθανη εμφάνιση, οι Βέλγοι νίκησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα βρουν στους 8 του Μουντιάλ την Ισπανία του Γιαμάλ. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.500 ευρώ.
15: It's Red. It's Red. It rocks.
6: Red 96,3.

0: Μάη Σαρώνα, λίγο μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Είναι Τρίτη πρωί, 7 Ιουλίου 2026. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο μέχρι τις 10 στο Red 96,3. Κατερίνα μου, να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα.
1: Φύγαμε.
0: 1550. Οι Ισπανοί φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών. Μπράβο στους Ισπανούς.
1: Η σοκολάτα μας κατέστρεψαν.
0: Μας κατέστρεψαν χθες το βράδυ οι Ισπανοί, αλλά τουλάχιστον το 1550 έκαναν κάτι σημαντικό για την ανθρωπότητα.
1: Συγκλίκαναν.
0: 1928. Το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία.
1: Πρέπει να ήταν φοβερή ανακάλυψη. Εφεύρεση μάλλον, αλλά τώρα το θεωρείται από τα πιο ανθυγιεινά πράγματα.
0: 1974. Η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το 10ο Μουντιάλ. Mm-hmm. 1989. 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση. Λάτα. Το 2019 είχαμε βουλευτικές εκλογές. Γιορτάζει ο Κυριάκος σήμερα, να ξέρεις.
1: Α, να τον χαιρόμαστε.
0: Οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Είχε πολλά χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, γεννήσεις. 1936. Νίκος Ξυλούρης, Έλληνας τραγουδιστής και λυράρης. Και 1940. Ρίγκο Σταρ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Στάρκι, Άγγλου μουσικού ράμερ των Beatles.
1: Αυτά
0: έχει η Κατερίνα μου, αυτά έχει το μενού τώρα. Ρίγκο Σταρ, Νίκος Ξυλούρης, όλοι οι ροκάδες.
1: Κυριάκος, όλοι χαμός γίνεται.
0: Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ. Στον αέρα του Red, αμέσως τώρα, Κάρλος Σαντάνα.

0: Survivor κοντά στις 8 και 4. Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Είναι το Red Morning Show. Τρίτη πρωί, 7 Ιουλίου. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Έχει έρθει η ώρα να συμφωνήσουμε ότι η επικοινωνία είναι μία μορφή τέχνης και αυτή. Και κάποιοι το έχουν, κάποιοι δεν το έχουν.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Να πούμε όμως ότι όταν επικοινωνείς σωστά, περνάς τα μηνύματά σου και παίρνεις αυτό που θες σχετικά εύκολα. Έχουμε 5 φράσεις που μπορούν να σε βοηθήσουν να σου διευκολύνουν δηλαδή τις μεταξύ επικοινωνίες και να κερδίζεις.
0: Για λέγε.
1: Ήλπιζα ότι θα σε πετύχει ένα εδώ. Πρώτη φράση. Αυτό θα σου άρεσε πολύ. Εκεί δείχνεις μια αίσθηση οικειότητα. Σκέφτομαι με την ελπίζω ότι θα σε πετύχω εδώ και με το αυτό θα σου αρέσει πολύ. Πώς θα ήταν αυτό για εσένα, είναι η τρίτη φράση που δημιουργεί οικειότητα και ένα θετικό κλίμα. Οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν και κοντά σε αυτούς που τους κάνουν να αισθάνονται ότι τους ακούν πραγματικά. Είναι ζήτημα.
0: Βεβαίως και είναι.
1: Μετά έχω να σου πω ότι κάθε φορά που μιλάμε, φεύγω σκεπτόμενος ή σκεπτόμενη ότι, δηλαδή δημιουργείς ερεθίσματα. Ερεθίζεις τον άλλον και όλο ότι σου θυμίζω. Και ήθελα καιρό να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, όταν ζητάς τη γνώμη, εκεί είναι που άλλο.
0: Που δείχνεις ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, προσεγγίζεις διαφορετικά.
1: Το ρεζουμέ είναι ότι κάποιος θέλει να νιώθει ότι με τη μεταξύ σας επικοινωνία αισθάνεται σημαντικός. Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Η Κατερίνα, μα ποια Κατερίνα τώρα,
1: ναι, ναι,
0: ο επιστήμονας έδωσε τη λύση, παιδιά. 5 φρασούλες θα τις χρησιμοποιείτε πρωί, μεσημέρι, βράδυ και θα έρθετε πιο κοντά στον άλλο.
1: Έτσι, θέλουμε πιο κοντά και ξέρεις, όταν έρθει πιο κοντά συμβαίνουν και ατυχήματα.
0: Χρηματοκιβώτιο. Αυτή την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα κληρώνονται 10.500 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες, Κατερίνα και Γιώργο, σε λίγο με την κίνηση και τον καιρό.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δεν στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
9: Ο πάπα, τι κάνεις εκεί?
10: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
9: Ευκολία σου λέω.
10: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
9: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
18: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
19: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
18: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
19: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
18: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
19: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
18: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
20: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
18: Σιγά μη τα άφηνα.
20: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
21: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
22: We're piano tuners.
21: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
23: Open the safe.
21: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
24: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
25: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
26: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
27: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
28: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
29: Red 96,3.

0: The Sound of Silence, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, είναι το Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό, Κατερίνα.
1: Ναι, να δούμε την κίνηση αρχικά.
0: Λοιπόν, κίνηση έχουμε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στην κάθοδο του Κηφισού, στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Συγκρού και στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη. Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα. Στην Αττική λίγα σύννεφα το μεσημέρι, χωρίς κάτι απρόοπτο. Βοριαδάκι στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 35. Έτσι θα πάμε όλη την εβδομάδα. Ταβάνι το 38 το Σαββατοκύριακο.
1: Εντάξει, το 38 τσούζι να ξέρεις, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Βαγκώνει.
0: Ακραία φαινόμενα, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, δεν θα έχουμε τουλάχιστον το επόμενο δεκαήμερο. Οπότε κοιμηθείτε ήσυχοι, γιατί οι Γάλλοι περιμένουν το δεύτερο κύμα καύσωνα και έχουν αράξει το Σικουάνα.
1: Μπράβο, λοιπόν, έχουμε τον αντικυκλώνα που μας βολεύει την κατάσταση και δεν έρχεται ο καύσωνας και έχουμε τον Γιώργο που έχει κάτσει εδώ, τέρμα.
0: Queen στο Red 96,3. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους.

0: Animals στον Red 96,3 κοντά στις 9:25. Είναι η Κατερίνα, είναι ο Γιώργος στο Red Morning Show. Έχουμε χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή. Διεκδικείται 10.500 ευρώ μέσω SMS Win στο 19.600. Κόστος, τελικό κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Win στο 19.600 και το απόγευμα της Παρασκευής στις 4 η μέρη κληρώνει, επικοινωνεί με κάποιον ή με κάποια. Μόλις αυτός ή αυτή πει το σωστό ποσό, το καταθέτει η μέρη στο λογαριασμό του και έφυγε διακοπές. Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ξεκινάει ανακαινήσεις, παίρνει αυτοκίνητο. Ωραίο. Ό,τι καλό του τύχει.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο. Αυτά είναι τα νέα, τα πολύ ευχάριστα.
0: Για πάμε τώρα σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
1: Μία 96χρονη γιαγιά προσπαθεί μάλλον να τη διώξει ο οίκος ευγυρίας, γιατί κατέστρωσε ένα φοβερό πάρτι.
0: Τι έκανε?
1: Βέβαια, μία γιαγιά λοιπόν η οποία διοργάνωσε ένα μεταμεσονύχτιο πάρτι και συγκέντρωσε όλα τα φιλαράκια της. Δεν κατάλαβα. Βεβαίως, επειδή είναι 96 χρονών, καταρχάς υπήρχε ένα ρητό που έλεγε η Μαρινέλα ότι κάποιοι γεννιούνται νέοι και κάποιοι γεννιούνται γέροι.
0: Μάλιστα,
1: εδώ, εδώ έχουμε την κατάσταση ότι είμαστε σε μία μόνιμη άνθηση. Έτσι λοιπόν την απειλούν ότι θα τη διώξουν εάν ξανακάνει αυτό το πράγμα. Αν κάνει δηλαδή ένα πάρτι γυναίκα, έλα Παναγία μου, και μάλιστα ότι θα πληρώσει και πρόστιμο 12.000 δολάρια. Είμαστε με τα καλά μας, δηλαδή. Σας παρακαλώ.
0: Μία τέτοια γιαγιά θα είσαι εσύ στα 96 σου, που στον Νίκο Ευγυρίας θα σκαρώνεις πάρτι και θα παίζεις DJ Λίκια. Είμαι 100% βέβαιος.
1: Έχεις κάνει απόλυτη πρόβλεψη στο μέλλον.
0: OMD στο Red 96,3. Καλημέρα.

0: Red 96,3 Red Morning Show. Καλημέρα σε όλους. Είναι Τρίτη πρωί, 7 Ιουλίου. Είναι η Κατερίνα και ο Γιώργος μέχρι τις 10. Έχουμε ρεπορτάζ από την Ίκαια.
1: Καταρχάς να πούμε ότι έχει δυσκολέψει το ζαχαροπλαστείο και θα σου πω αμέσως σε τι αναφέρομαι. Ναι. Μία κοπελίτσα λοιπόν, η οποία δούλευε και πήγε να κλείσει το μαγαζί, εκείνη τη στιγμή μπαίνει ένας απρόσμονος επισκέπτης, όχι όμως για να ψωνίσει γλυκά, πήγε να τη ληστέψει.
0: Στο ζαχαροπλαστείο
1: στην Ίκαια όλα αυτά, βέβαια.
0: Τι έσοδο ρε εσύ έχει ένα ζαχαροπλαστείο στην Ίκαια για να το ληστέψεις?
1: Πάρα πολύ μεγάλο έσοδο μπορεί να έχει, δεν κατάλαβα, δεν τρως εσύ, δεν θα πας σε ένα γλυκό. Είναι το πιο εύκολο πράγμα, το πιο εύκολο δώρο που μπορείς να κάνεις.
0: Εντάξει, οκ.
1: Εν πάση περιπτώσει, γιατί κοροϊδεύεις, μπήκε λοιπόν με το ξημερώματα μόλις πολύ αργά το βράδυ, μάλλον, για να τη ληστέψει και φυσικά κατάλαβε αμέσως ο τσάκαλος, ο δικός μας, η κοπέλα, ότι είναι ψεύτικο το πιστόλι και του επιτέθηκε με τύπα. Σαν σου κάνω τώρα, κάνε ένα multiple
0: test. Με μία πάστα. Σαν το Βέγκο που έριχνε τις τούρτες.
1: Κοντά, το επόμενο θα ήταν αυτό, είσαι πολύ κοντά, με μία σφουγγαρίστρα. γιατί το σφουγγάρισμα και οι οικιακές δουλειές είναι πιο δύσκολες από τον πιστόλι.
0: Σωστό. Προφανώς η κοπέλα έκλεινε το μαγαζί, έριχνε και ένα τελευταίο σφουγγάρισμα και τον πλάκωσε με τη σφουγγαρίστρα. Γιατί πήρε πόδι.
1: Πήρε πόδι, έφυγε τρέχοντας. Και να σου πω κάτι. Είναι που είναι αρκετά σπαστικό να πας να σφουγγαρίσεις, να κλείσεις το μαγαζί μετά από μία βάρδια που σου έχουν τύχει όλα. Δεν φτάνει δηλαδή που έρχεσαι και μπαίνεις μέσα και δεν με αφήνεις να κλείσω. Πας και να με ληστέψεις. Έκανα να πάθεις.
0: Σου έρχεται ο ψευτολιστής με το νεροπίστολο και να μας κάνει μαγκές. Όχι, ρε φίλε.
1: Μπράβο στην κοπέλα.
0: Μπράβο της. Να σημειώσουμε που είναι
1: στην
0: το ζαχαροπλαστείο. Ναι, βρες διευθύνσεις, ονόματα. Πάμε να φάμε παγωτό.
1: Πάμε να φάμε.
0: Nirvana στον Red 96,3. Καλημέρα.

0: Είναι Τρίτη πρωί, 7 Ιουλίου, είσαι στο Red 96,3, είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα και το Γιώργο. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η ιστορία του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι τον μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
0: Γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά? Το Regency Casino Mon Parnay είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση. Regency Casino Mon Parnay. Τόσα πολλά, τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, θα δούμε την κίνηση, τον καιρό, το χρηματοκιβώτιο και βέβαια το ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ της Τρίτης.
1: Χαμός.
2: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Αλήθεια.
1: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
3: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα.

0: μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
1: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
3: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
4: Φραπέ, χαλαρά.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρου, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
10: Release Athens 2026. 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
11: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
12: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: Ιταλία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή

0: φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
1: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
0: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
2: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ξεκινάει η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Ο Νετανιάχου ζήτησε από τον Τραμπ να συγκρατήσει τον Ερντογάν εν ώψη της συνόδου κορυφής. Ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Τέλος, ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ από την Πορτογαλία μετά τον αποκλεισμό στο Μουντιάλ. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.500 ευρώ.

0: Λίγο μετά τις 9, καλημέρα σε όλους. Είναι Τρίτη πρωί, 7 Ιουλίου 2026. Είστε στον Red 96,3. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρθα και τον Γιώργο Βράτσο. Κατερίνα, μου να δούμε λίγο την επικαιρότητα να μπορείς να κινείσαι εκεί στις παρέες σου, στους κύκλους σου, να κάνεις την έξυπνη.
1: Άκουσε, θέλω να μου πεις κάτι ευχάριστο, γιατί κάθε μέρα μου μαυρίζει την ψυχούλα μου.
0: Ναι, ευχάριστο. Ξεκινάει η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Θα μου πεις. Δέξαμε ενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην περιοχή του Ορμούζ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αναμπουμπούλα ακόμα στη Μέση Ανατολή. Το βλέπεις και στη βενζίνη, έτσι.
1: Το βλέπω.
0: Πήγε να πέσει, ξαναπήρε τα πάνω της.
1: Γιατί, τι καρδιογράφημα είναι αυτό?
0: Ανοίγει πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Ωραία στιγμή είναι αυτή.
1: Με το καλό, τα παιδιά μας, τα καλά, καλή αρχή.
0: Οι καθυστερήσεις των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια στο επίκεντρο ευρεία σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων. Κάτι δεν πάει καλά γενικότερα στα αεροδρόμια και έχουμε καθυστερήσεις παντού.
1: Είναι πολύ παθότο. Ο Ελβενιζέλος σημειώνονται συνέχεια τεράστιες καθυστερήσεις.
0: Ξέρεις ότι μπορείς να αποζημιωθείς αν η καθυστέρηση είναι πάνω από 3 ώρες.
1: Πάνω από 3 ώρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα δηλαδή το μισό Ελβενιζέλος πρόσεξε τι λες, γιατί θα τους βάλεις πολύ μέσα.
0: Πάρα πολύ δύσκολα ήταν τα νέα τις τελευταίες ώρες από το Μουντιάλ. Για μας στο Red Morning Show τελείωσε το Μουντιάλ. Αποκλείστηκε η Πορτογαλία από την Ισπανία.
1: Ναι.
0: Άρα αποκλείστηκε ο Κριστιάνο. Άρα παρατάμε το Μουντιάλ. Και ήταν δύσκολο και για τον πλανητάρχη μας, γιατί έφαγε μια 4 ξεγυρισμένη. Έφαγαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από το Βέλγιο. Τελειώσανε. Πήγαν σπίτι τους.
1: Παρόλο το τηλεφώνημα που το βυσματικό που πήγε να τους περάσει, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.
0: Πέρασε. Εκείνο το βυσματικό. Το βυσματικό. Καλά το λέω.
1: Ούτε καν το πει. Δεν ξέρει, ναι. Παιδιά, δεν το έχει χρησιμοποιήσει.
0: Εκείνο το τηλεφώνημα δούλεψε.
1: Ναι.
0: Το επόμενο τηλεφώνημα δεν μπορούσε να δουλέψει, γιατί η 4 είναι 4.
1: Η 4 είναι 4 και κανείς δεν μπορεί να την αμφισβητήσει. Πρώτη φορά είδα τον Τραμπ πάντως να χαμογελάει και τρόμαξε η ψυχούλα μου.
0: Killers στο Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με άλλα νέα της επικαιρότητας, με κίνηση, με χρηματοκιβώτιο και φυσικά με ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ στις 10 παρατέταρτο.

0: Scorpions, κοντά στις 9 και 4. Καλημέρα από την Κατερίνα και τον Γιώργο από το Red Morning Show της Τρίτης, που αμέσως τώρα έχει ρεπορτάζ clubbing.
1: Απανταχού clubbers ενωθείτε και μην νομίζετε ότι πέρασε η εποχή σας, γιατί οι επιστήμονες απέδειξαν από το Βερολίνο ότι για να σταματήσει κανείς το clubbing η κατάλληλη ηλικία είναι τα 69.
0: Τα 69.
1: Μια χαρά.
0: Τι
1: έχουμε.
0: Τι τζόβε να κυκλοφορούν γύρω μου.
1: Κοίταξε, έχω δει σίγουρα 55 άριδες κοντά στα να γλύφουν
0: 60. Τι έχουν οι 55 άριδες, έχεις κάποιο λείπεις. Πρόβλημα.
1: Έχεις ακόμα για τα 55 σου τώρα τα καβάτζαρες στα 50. Λοιπόν, μπορείς να όμως να ελπίζεις ότι μέχρι τα 69 θα χορεύεις πάνω στην πίστα και θα είσαι τζόβον, όπως
0: το λένε οι επιστήμονες αυτό βάσει έρευνας.
1: Η κοινωνική έρευνα στο Βερολίνο δείχνει ότι η νυχτερινή διασκέδαση μπορεί να ωφελήσει την ψυχική υγεία. Και γιατί να το αφήσουμε στο 69 και να μην το πάμε μέχρι το 75, θα σου πω εγώ.
0: Το clubbing τελείωσε, ολοκληρώθηκε στην τρίτη λυκείου.
1: Τρίτη ηλικίου.
0: Μετά άρχισαν οι καναπέδες, τα μουντιάλ και οι πίτσες.
1: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω.
0: Δραχμές, φυσικά είχαμε δραχμές.
1: Τι σου θυμίζω. Άστα, θείο, άστα.
0: Χρηματοκιβώτιο. Την Παρασκευή κληρώνει 10.500 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες.
2: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Αλήθεια.
1: Αλήθεια, αχ, αλήθεια.
3: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Go, go, go, go, go.
12: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε βάρτα. Κρατάει.
13: Robert Plant. Ζωντανά στην Αθήνα. Με του Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Πώληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, νοέ? Τι κάνατε?
19: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
18: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
19: νιώστε ασταμάτητη.
18: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Red Morning Show. Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
8: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
9: It's Red. It rocks.

0: Aerosmith, καλημέρα από την Κατερίνα και τον Γιώργο από το Red Morning Show της Τρίτης στο Red 96,3. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση.
1: Έχουμε πολύ κίνηση.
0: Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται από το πρωί στην παραλιακή προς Πειραιά, από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου προς το λιμάνι ανατμήματα, έως το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης λόγω τροχαίου συμβάντος. Στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό, στην κάθοδο του Κηφισού και στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ανατμήματα.
1: Δύσκολη
0: μέρα, δύσκολη μέρα.
1: Ναι.
0: Αν εντοπίσετε κι εσείς προβλήματα διαφορετικά, στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. 6980 963 963. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβώτου.

0: Red Hot Chili Peppers, καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Κατερίνα και Γιώργος στο Red Morning Show της Τρίτης. Την Παρασκευή που μας έρχεται, δεν αργεί η Παρασκευή.
1: Όχι.
0: Έχουμε χρηματοκιβώτιο με νέο ποσό 10.500 ευρώ. Διεκδικήστε τα μέσω SMS WIN στο 19.600 μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4. Το κόστος ανά SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά α 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Να κερδίζει τώρα την Παρασκευή, έτσι.
1: Την Παρασκευή 10.500 ευρώ.
0: Που σου λέει ο Κολυδάς ότι θα έχει 38 βαθμούς το Σαββατοκυριακό. Δεν θα φύγεις, δεν θα πάρεις τα λεφτά από τη μέρη να σηκωθείς να φύγεις ένα τριήμερο, τετραήμερο, πενθήμερο.
1: Φεύγεις, δεν σε νοιάζει ούτε τα ακτοπλοϊκά που έχουν φτάσει στο Θεό, ούτε η βενζίνη, ούτε τα αεροπορικά, ούτε η καθυστέρηση στο Ελβενιζέλος. Πας με άλλη ψυχολογία, καταρχάς σου πιστώνονται και άμεσα στο λογαριασμό σου.
0: Βεβαίως. Αυτή είναι η μέρη, αυτό είναι το χρηματοκιβώτιο. Win στο 19.600 μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4. Καλή επιτυχία, Steve Miller Band, και ερχόμαστε αμέσως με το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Τρίτης.

0: και η Black Sabbath είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Eye of the Tiger, Survivor, 96,3 Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο μέχρι τις 10. Ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε, το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Τρίτης.
1: Η αισθητική λειτουργία είναι καθρέφτης της υγείας του ανδρός.
0: Όπα, για λέγε λεπτομέρειες.
1: Δύο πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις και να προετοιμάσεις το επόμενό σου check-up, γιατί τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Εάν έχεις πρόβλημα λοιπόν και δεν σου κάνει εύκολα κούκου, πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνεις το check-up σου στην καρδιά. Σχετίζεται με την υγεία της καρδιάς άμεσα.
0: Δηλαδή δεν δουλεύει σωστά η καρδιά, δεν είναι νοκούκου.
1: Νοκούκου, και ξέρεις τι, μπορεί να μην δουλεύει και σωστά και το ζάχαρό σου. Να έχεις διαβήτη. Συνδέεται άμεσα το αντικούκου με τον διαβήτη.
0: Αν δεν δουλεύει καλά η καρδιά και αν έχω ζάχαρο, τότε δεν δουλεύει το σύστημα, άρα πρέπει να πάω να τα ελέγξω.
1: Κάνω μία διάγνωση έτσι σαν τον γιατρό του ChatGPT, αλλά γι' αυτό πρέπει να πάτε να τα ελέγξετε. Σε περίπτωση που ένας φίλος, όχι εσείς, έχετε κάποιο πρόβλημα και όταν πρέπει δεν, πρέπει να πας να το ελέγξεις σε γιατρό τη γενικότερη κατάσταση.
0: 50-50 Κατερίνα μου, αλλά δουλεύει το σύστημα πένα.
1: Αμάν, για να δω.
0: Guns N' Roses, καλημέρα, Red 96,3.

0: Λίγο πριν τις 10 με τις συμβουλές που μας έδωσε η Κατερίνα στο Red Morning Show περί στήσεις.
1: Σημαντικά πράγματα είναι αυτά, μην τα αφήνουμε στο διαβάστηκε.
0: Νομίζω ότι μπορούμε σιγά σιγά να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει σε ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρείτε όλες τις πληροφορίες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και λάβετε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσετε μεγάλα δώρα. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και έρχεται η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Αύριο Τεταρτάρα, στη μέση της εβδομάδας, από τις 6 το πρωί.
1: Φιλάκια!
2: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Αλήθεια.
1: Αλήθεια, αλήθεια.
3: Έχει κάτι τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS

0: Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι. Λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
1: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
4: Αυτός είναι ο σκοπός!
3: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
4: και άντε και φυλάκια!
5: Ας πιούμε σε αυτό.
6: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
10: Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας.
14: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας.
15: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.
16: Με

0: Ρουλέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring. Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα.

0: Μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
1: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
2: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
3: We're piano tuners.
2: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
4: Open the safe.
2: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην περιοχή του Ορμούς. Η Ουκρανία εξαπέλυσε τουλάχιστον 430 drones εναντίον της Μόσχας ώρες πριν την έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Οι καθυστερήσεις πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης των εμπλεκόμενων φορέων. Υποδοχή ηρώων για τους διεθνείς στην Παραγουάη μετά τον αποκλεισμό από τη Γαλλία. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσο. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.500 ευρώ.
7: It's red, it's red, it rocks.
8: Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. 10 λεπτά περίπου μετά τις 10. Καλή σου μέρα, Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου κάθε μέρα τέτοια ώρα από το μικρόφωνο του Red 96,3. Έτσι και σήμερα, 3η 7 Ιουλίου. Γιορτάζει ο Οδυσσέας και η Οδύσσια σήμερα. Τυχαίο άραγε που χθες έκανε πρεμιέρα το Odyssey του Christopher Nolan στο Λονδίνο. Στην Αθήνα θα το δούμε στις 16 Ιουλίου. Όσοι λίγοι τυχεροί είδαν την ταινία χθες, μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την ταινία, μιλούν για ένα μνημειώδες έργο και για το γεγονός ότι μάλλον θα είναι και φαβορή για Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Bon Jovi, Living on a Prayer και αμέσως μετά Maneskin και Begging. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Καλή σου μέρα!

Begging Maneskin, τρίτη πρωί στον Red 96,3 και ο Γιάννης Αντετοκούμπο με τους Milwaukee Bucks ολοκλήρωσαν χθες επίσημα τη σχέση τους που κράτησε 13 ολόκληρα χρόνια, ανταλλάσσοντας βίντεο στα social media. Και επίσης το νούμερο 34 της φανέλας του Γιάννη αποσύρθηκε για πάντα ως επιλογή στους Milwaukee Bucks, θα ανήκει πάντα σε αυτόν. Αμέσως μετά υπήρξαν βίντεο από τους Miami Heat που υποδέχτηκαν με αυτόν τον τρόπο στην οικογένειά τους και στην πόλη τους τον αγαπημένο μας Γιάννη. Καλή αρχή να του ευχηθούμε. Και τώρα Somewhere I Belong, η Linkin Park, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Μετάλλικα, The Unforgiven, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, τρίτη πρωί 7 Ιουλίου, χορηγός της εκπομπής, η Generali Ασφαλιστική, με το μήνυμα Be Here, Be Now. Στο Release Athens Festival, ως χορηγός σου θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να ζεις τη στιγμή όταν αυτή συμβαίνει. Γι' αυτό σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς εκεί, στο επίκεντρο της εμπειρίας, γιατί οι καλύτερες συναυλίες δεν περιγράφονται. Τη ζεις μπροστά στη σκηνή, μέσα στο πλήθος, εκεί που η μουσική ακούγεται πιο δυνατά και κάθε τραγούδι γίνεται μια ανάμνηση. Και μέσα από τον Red 96,3 σου δίνει διπλές προσκλήσεις. Στείλε λοιπόν το mail σου στο play@frontstage.gr, γράψε το συγκρότημα που θέλεις να δεις live και το όνομά σου. Να σου πω ότι σήμερα είναι η μεγάλη συναυλία των Offspring μαζί με τους Bad Religion. Την 5η 9 Ιουλίου η Pantera και η Trivium, στις 10 Ιουλίου η Halloween, και έχει ακόμα αρκετές συναυλίες να δεις. Be here, be now, be in release with Generali. Στη συνέχεια έρχεται ο Alice Cooper με το Poison, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
4: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
9: Οπα, τι κάνεις εκεί? Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
10: Ευκολία σου λέω.
9: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
13: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
14: Η παραγγελία σας.
13: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
15: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς.
14: Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
16: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
15: Άντε καλέ, εγώ.
17: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
15: Μα τι λες?
17: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
15: Ποια χαρτιά?
17: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
18: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
19: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
20: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
21: Red Morning Show.
22: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

You and I, εσύ και εγώ στον Red 96,3 ήταν η Scorpion. Σημεί Πινελιόπ Αναστασοπούλου, 20 λεπτά περίπου πριν από τις 11 στον Red 96,3. Και αυτή την εβδομάδα το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 10.500 ευρώ. Σε περιμένουν να τα διεκδικήσεις με το μήνυμά σου όπως πάντα. Στέλνεις Win στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου που οι συμμετοχές κλείνουν. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media Tel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή, ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 10.500 ευρώ σε περιμένουν, διεκδίκησέ τα και καλή σου επιτυχία. Black Betty, Ram Jam, αμέσως μετά RM Losing My Religion. Αν φυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Το υπέροχο Losing My Religion από τους REM 10 λεπτά πριν από τις 11 στον Red 96,3, τρίτη πρωί 7 Ιουλίου και σε διαφημιστικό περιβάλλον, αύριο στις 7 το απόγευμα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε περιμένει στο ξενοδοχείο King George στην Αθήνα. Έλα να μάθεις τις σχολές, τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που προσφέρει ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της περιοχής. Σύμβουλοι σπουδών και ακαδημαϊκοί του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα βρίσκονται εκεί για να λύσουν κάθε απορία. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο euc.ac.cy. Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου στον Red 96,3. Έρχονται οι Subways, Rock and Roll Queen και αν κυλάει στο αίμα σου το ξέρεις. Είναι μόνο Red 96,3.
1: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
2: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
3: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πόβο, καταπληκτικά.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anneg Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneg Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
8: Προσλαμβάνεστε.
10: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
12: Έλα εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
15: Μόνο 8, είσαι σίγουρος?
14: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4.

0: Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: Ρουλέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Release Athens 2026. 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω, να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
4: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ξεκινάει η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Ο Νετανιάχου ζήτησε από τον Τραμπ να συγκρατήσει τον Ερντογάν εν ώψη της συνόδου κορυφής. Ανοίγει πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Τέλος το νούμερο 34 για τον Γιάννη Αντετοκούμπο παίρνει το νούμερο 7 στου Χιτ. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος.

σου. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.500 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Λίγα λεπτά μετά τις 11 και αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. The show must go on, λένε οι Queen. Μεγάλο γεγονός, ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μας, πρέπει να βρίσκουμε τη δύναμη να κοιτάμε πάντα μπροστά. Όταν έφυγε ο Ozzy Osbourne πέρυσι τον Ιούλιο από τη ζωή, ο μουσικός κόσμος έκανε μία παύση. Μαζί με τον μουσικό κόσμο έκανε μία παύση και η κυκλοφορία ενός βιβλίου για την πορεία των Black Sabbath από τα τέλη της δεκαετίας του 60 μέχρι το Back to the Beginning, που ήταν και η τελευταία τους εμφάνιση ως μπάντα. Το βιβλίο αυτό θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο που μας έρχεται, 500 σελίδες με ανέκδοτο υλικό και φωτογραφίες και συνεντεύξεις υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της μπάντας. Το περιμένουμε πώς και πώς. Και τώρα Californication, οι Red Hot Chili Peppers και αμέσως μετά οι Beatles. Let it be. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Let It Be, ένα αριστούργημα από τους Beatles στον Red 96,3, τρίτη πρωί, 7 Ιουλίου. Το I Wanna Hold Your Hand είναι η μεγαλύτερη επιτυχία των Beatles, έχει πουλήσει παγκοσμίως 12 εκατομμύρια αντίτυπα. Τελευταία φορά που το τραγούδισαν live ήταν το 1964 στη Νέα Υόρκη. 60 ολόκληρα χρόνια μετά, ο Paul McCartney ξανατραγουδάει το συγκεκριμένο κομμάτι στο γάμο της Taylor Swift. Σε άλλα νέα, σήμερα το βράδυ, η μεγάλη συναυλία των Offspring μαζί με τους Bad Religion στην πλατεία νερού στο πλαίσιο του Release Festival. Pretty Fly for a White Guy, το ακούμε αμέσως τώρα και θα το τραγουδήσουμε και δυνατά σήμερα το βράδυ. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: song του η Blair. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Τρίτη πρωί, 7 Ιουλίου. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου, χορηγός της εκπομπής, η Generali Ασφαλιστική, που εδώ και 140 χρόνια βρίσκεται δίπλα σου για να μπορείς να κοιτάς το μέλλον με περισσότερη σιγουριά και να ζεις πιο ουσιαστικά το παρόν. Το μήνυμα είναι Be here, be now. Αυτό ακριβώς γιορτάζει φέτος η Generali Ασφαλιστική στο Release Athens Festival ως χορηγός, τη δύναμη του να είσαι πραγματικά παρόν. Και αν θέλεις να ζήσεις το Release Athens Festival από κοντά, μπες στο Generali κάτω Παύλα Greece, κάνε follow το account, βρες το pinned post του διαγωνισμού που τρέχει, κάντο like, κάνε και tag το άτομο που θέλεις να πάρεις μαζί σου στα comments και έτσι θα μπει στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλιακή μέρα που σε ενδιαφέρει. Σήμερα το βράδυ, Offspring και Bad Religion, την 5η 9 Ιουλίου, η Pantera και η Trivium και μία λίστα με συναυλίες ακόμα μέχρι τις 25 Ιουλίου. Be here, be now, be in release with Generali. Έρχονται οι Kiss, I was made for loving you, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια.
2: Έχει κάτι τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πού πας?
4: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
1: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
4: Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
5: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
11: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
12: νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
13: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν τρεις μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
14: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
15: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
17: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του τυπάω στην εκκλησία.
18: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
19: Red Morning Show.
20: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Είναι 20 λεπτά περίπου πριν από τις 12, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. Ένα παραμύθι που δεν είχε καλό τέλος, γιατί η Στέλλα είχε το καλύτερο τέλος. Η Στέλλα είναι η νικήτρια του χρηματοκιβωτίου της περασμένης εβδομάδας και αυτή την εβδομάδα μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός. 10.500 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο σε περιμένουν, τα διεκδικείς με το μήνυμά σου, στέλνεις Win στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου, λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Στέλνεις λοιπόν Win στο 19600 κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ, τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. 10.500 ευρώ, καλή σου επιτυχία. Η Evanescence αμέσως τώρα, Going Under. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Now.

0: Brian Adams και το Heaven και θα τον δούμε live το Δεκέμβρη στην Αθήνα. 10 λεπτά πριν από τις 12 στον Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και χορηγός της εκπομπής η Generali Ασφαλιστική και χορηγός του Release Athens Festival. Σε καλεί να ζεις την κάθε συναυλία κάθε στιγμή με το μήνυμα Be here, be now. Γιατί η μαγεία των live συναυλιών είναι ότι δεν έχουν replay, ακριβώς όπως και η ζωή. Αν θέλεις λοιπόν να ζεις το Release Athens Festival από κοντά, τσέκαρε το Instagram της Generali. Μπες στο Generali κάτω Παύλα Γκρίς. Κάνε follow το account. Βρες το pinned post του διαγωνισμού που τρέχει, κάντο like, κάνε και tag το άτομο που θέλεις να πάρεις μαζί σου στα comments και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλιακή μέρα που σε ενδιαφέρει. Σήμερα το βράδυ, η Offspring μαζί με τους Bad Religion την 5η 9 Ιουλίου, η Παντέρα με τους Trivium στις 10 Ιουλίου, η Halloween και έχει ακόμα πολλές συναυλίες. Be here, be now λοιπόν, be in release with Generali. Στη συνέχεια έρχονται οι Blondie με το Μαρία και αμέσως μετά ο Γιάννης Λεουνάκης. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
8: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
11: Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
14: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: Κάτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Robert Plant. Ζωντανά στην Αθήνα. Με του Saving Grace και τη Susie Dian. 5η 9 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Πώληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
5: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
6: We're piano tuners.
5: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
7: Open the safe.
5: Tuner. 9 Ιουλίου.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Φτάνει τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην περιοχή του Ορμούζ. Η Ουκρανία εξαπέλυσε τουλάχιστον 430 drones εναντίον της Μόσχας ώρες πριν από την έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Οι καθυστερήσεις πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια στο επίκεντρο ευρεία σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων. Το ευχαριστώ τον Μπαξ, τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Έδωσε ελπίδα σε μια ολόκληρη πόλη. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.500 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Είναι για όλα αυτά που θέλοντας και μη τα σκέφτεσαι. 23 και σήμερα για τον Αύγουστο των διακοπών και πόσα άλλα. Καλό μεσημέρι Τρίτης, 7 Ιουλίου, 9 μετά τις 12. redfm.gr στο application του Red μαζί σου παντού. Final Countdown Europe. Γιάννης Λεουνάκης, εδώ 12.30 αν κοιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96.

0: life.
1: My life. Αδιαπραγμάτευτο. Η ζωή τρέχει και πίσω δεν γυρνάει. Πάμε μπροστά. Time is running out. Με μνιούς που ετοιμάζονται για το επόμενο μεγάλο βήμα. Νέο άλμπουμ. Τρελό project. Συναυλιακό.

0: Αχιλλέας, το αίμα σου είναι red. Μεσημέρι Τρίτης, 26 μετά τις 12. Ιδανικές οι θερμοκρασίες για την πόλη. Τώρα στους 30, αργότερα 33. Ιδανικά για καλοκαίρι στην πόλη, μήνα Ιούλιο. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, 12-3, χορηγός εκπομπής Vodafone. Χάλασε το κινητό? Την πιο λάθος στιγμή υπάρχει η λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12-μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. I want to break free. Τώρα, Queen.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
13: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
14: Red Morning Show.
15: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
1: Αγκυλάει στο αίμα σου.
15: Είναι Red 96,3.

Ποιος ο αντέξεις? Χρηματοκιβώτιο Παρασκευής. 10.500. 10.500 ευρώ. Τα διεκδικείς και με ένα μήνυμα τώρα. Win. Αποστολή στα 19.600 MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Δικαίωμα συμμετοχής ή άνω των 18. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος διευθυντής ΕΠ. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. redfm.gr. Zeppelin. Robert Plant. Live στο Λυκαβητό 2 και σήμερα με το Red 96,3. Cool Ota Love. Να κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: Αν δεν το είδες, κάνε την εικόνα. Κριστιανό Ρονάλντο πηγαίνει μόνος προς τη Φυσούνα, με δάκρυα στα μάτια, αποχαιρετώντας έτσι για πάντα το παγκόσμιο κύπελο. Η εικόνα είναι πάρα πολύ δυνατή, ακόμα και αν δεν είσαι Ρονάλντο φαν. Ακούς Red 96,3, Γιάννης Λεωνάκης εδώ μεσημέρι, Τρίτης, χορηγός Vodafone. Είτε βρίσκεσαι στην πόλη, είτε ταξιδεύεις, θέλεις το ίδιο πράγμα. Μια αξιόπιστη εμπειρία δικτύου. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει διαρκώς την εμπειρία που προσφέρει στους συνδρομητές της. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, σημείωσε τη μεγαλύτερη βελτίωση δικτύου κινητής στην Ελλάδα από το 2023. Τόσο στη συνολική εμπειρία, όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr. Here without you, three doors down. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11.
2: Πού πας?
3: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
4: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
3: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες,
10: πού θα τα βάλω όλα αυτά?
9: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
11: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenion Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο parking στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenion Experience, powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
12: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: Κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Ξεκινάει η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Ο Νετανιάχου ζήτησε από τον Τραμπ να συγκρατήσει τον Ερντογάν εν ώψη της συνόδου κορυφής. Ανοίγει πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7 και Ελβετία-Κολομβία στις 11 για το Μουντιάλ. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.500 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Μείνε συντονισμένος να μάθεις άμεσα για το επόμενό σου Red World Tour. Ταξίδι εμπειρίας. Μένεις εδώ για τα αγαπημένα σου ρε τραγούδια. Με Sabbath, Nirvana, Kwan, Offspring. Απόψε η στιγμή τους στην Πλατεία Νερού στο Release Festival. Τώρα με Bad Wolves, Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12. Αγγιλάς το αίμα σου, In Red. Καλό μεσημέρι και πάλι.

Νομίζεις ότι γνωρίζεις τα πάντα για την ιστορία τους? Την Black Sabbath μόλις ανακοίνωσαν την πρώτη επίσημη βιογραφία τους, από το ξεκίνημά τους στο Birmingham μέχρι την τελευταία τους συναυλία Back in the Beginning. Σπάνιες φωτογραφίες, αναμνήσεις, συνεντεύξεις. Masters of Reality, Why Black Sabbath Matter in Red. Κέρτ, Nirvana, Gamma CUR, 15 μετά τη μία. Αγγιλάς το αίμα σου, είναι Red.

0: θα γίνει αυτό που φαντάζεσαι. Με Offspring. Απόψε στην Πλατεία Νερού στο Release Festival. Στις 6 ανοίγουν οι πόρτες, 7 παρά οι High Vice. Στις 8 η Bad Religion, 10 η Offspring στη σκηνή. Ακούς Red 96,3 μεσημέρι Τρίτης 7 Ιουλίου. Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου. Χορηγός Vodafone. Χάλασε η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή, σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα, χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχει την πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με την επισκευή, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd. Τώρα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
5: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
5: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
12: We're piano tuners.
11: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
13: Open the safe.
11: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
14: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
15: Οι καταράκτες ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
16: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
20: Αυτός είναι ο σκοπός.
13: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
20: και άντε και φυλάκια.
21: Ας πιούμε σε αυτό.
22: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
23: Φραπέ, χαλαρά.
24: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
25: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
26: Red Morning Show.
27: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Είναι αγάπη, είναι Bon Jovi, είναι χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει στο Red 96,3 Παρασκευή στις 4. Μέρι Μαργέλη στο τηλέφωνο 10.500 ευρώ. 10.500, τι λες, μήνυμα συμμετοχής και τώρα. Win αποστολή στο 19.600 Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση δικαίωμα συμμετοχής. Η άνω των 18, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, όρη διαγωνισμού, frontstage.gr, redfm.gr, beautiful day, YouTube, 20 πριν τις 2, εκλάς το αίμα σου, είναι Red, 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τις 12 πριν τις 2, ακούς Red 96,3, Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός είναι η Vodafone. Καλύτερη εμπειρία σημαίνει να μένεις συνδεδεμένος στον αέρα όταν το χρειάζεσαι περισσότερο. Να μιλάς καθαρά, να σερφάρεις γρήγορα, να μοιράζεσαι τις στιγμές σου χωρίς διακοπές, να μην σε σταματά τίποτα. Γι' αυτό η Vodafone επενδύει σταθερά στο δίκτυό της. Και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, σήμερα είναι το δίκτυο κινητής Vodafone με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Και για το 2026 είναι το δίκτυο κινητής με τις υψηλότερες επιδόσεις στην Αθήνα, την Πάτρα και το Ηράκλειο. Σε διαφημιστικό περιβάλλον Aegean. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να απογειώσεις την καριέρα σου, εκτός αν μιλάμε για κυριολεκτική απογείωση. Σε αυτή την περίπτωση ο τρόπος είναι ένας. Να γίνεις πιλότος. Για μία ακόμα χρονιά η Aegean και ο Olympic Air δίνουν υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Αν ναι, μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Κόμμα. Βάζω the best mode. Enjoy the silence. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
2: Ωραία, μάγκα, μου φοβάμαι σπεντάλικα.
3: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
4: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
2: Μάγκα, μου κάνει.
1: This is the home of Red World Tour.
5: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
6: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
7: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πού πας?
2: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
3: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
2: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
4: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
3: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
5: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
6: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
7: Καλό.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όρκες.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Όπου κι αν σε βρίσκω τώρα, μεσημέρι Τρίτης, 8 μετά τις 2, 7 Ιουλίου, μαζί το φτιάχνουμε. 10.500 ευρώ, 10.500, δικά σου, Παρασκευή στις 4 Κλιματοκιβώτιου. Ανοίγεις το ρε, 96,3. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12, με Guns N' Roses, Paradise City. Αν κλαις το αίμα σου, είναι Red, 96,3.

τουλάχιστον το αίμα σου είναι red και έπρεπε και νίκησε το Βέλγιο εχθές. Ήταν όλοι μαζί του απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι γιατί δεν είχαν καλή ομάδα ίσα-ίσα, αλλά για την παρέμβαση Τραμπ στο μεγάλο της FIFA να επιτρέψει τελικά σε παίκτη των Ηνωμένων Πολιτείων να αγωνιστεί ενώ είχε δει κόκκινη κάρτα σε προηγούμενη αγώνα. Ο Τραμπ ήταν ξεκάθαρος. Δεν ξέρω από μπάλα, μόνο από γκολφ. Αλλά ο διαιτητής ήταν ύποπτος. Let go. Paul Van Dijk, 21 μετά τις 2. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι red. 96,3.

0: Δεν πειράζει κανέναν. Ήλιος με συννεφιές, τουλάχιστον εδώ στο Μαρούσι, ίσως 31 τώρα, με αεράκι που σιγά σιγά φεύγει για να ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία. Μεσημέρι Τρίτης, 25 μετά τις 2, ακούς Red 96,3. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή. Έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση, επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Tina Turner, the best. Χρηματοκιβώτιο, the best. 10.500 ευρώ. 10.500.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στένια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
5: νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
11: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
12: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Διακοπές τώρα, παίξε και χρηματοκιβώτιο και τώρα. Ανοίγεις το Red 96,3 την Παρασκευή στις 4. 10.500 ευρώ. Συμμετοχή τώρα. Win. Αποστολή στο 19600. Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. Όρη διαγωνισμού. Frontstage.gr. RedFM.gr. Born to be Wild. Steppenwolf. John Kay. And Clash Them.

0: είναι η μουσική, είναι συναυλίες, είναι Red 96,3. Απόψε, The Offspring, Bad Religion στην πλατεία νερού, στο Release Festival. Εκεί θα τα πούμε. Και ας παίζει τώρα στις 7 η Αργεντινή. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12. Χορηγός η Vodafone. Κάθε μέρα, γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Βάζω Doors, Riders on the Storm. Συμπληρώθηκαν 55 από το τέλος του Jim Morrison στις 3 στην παρέα Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Για χαρά! Red World Tour. Βερολίνο,
1: Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία. Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
4: This is the home of Red World Tour.
5: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special.
10: Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τα άφηνα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
16: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
18: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
17: Ευκολία σου λέω.
18: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
17: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
18: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Πώληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
21: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
22: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: νύχτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Το φαινόμενο Nirvana, το τραγούδι ορόσημο, όλες οι κομματάρες που αγαπάς, τον Red 96,3. Μεσημέρι Τρίτης, 34 Κελσίου στο Μάρουσι τώρα. Μέχρι τις 6 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Red Application, redfm.gr για να μην χάνεις τίποτα. Evanescence Missing, Red 96,3.

Έχει έτσι μια χρειά μυστικιστική φιλοσοφία στο Bottom the River των Styx. Έχεις red κομματάρι στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, στη δουλειά, στην παραλία. Έχεις και Offspring απόψε, στο release, στην πλατεία νερού, στις 10. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Come out and play.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: πρώτων πυλών νέος καύσωνας. Αυτό λένε οι ειδικοί. Θα συνεχίσει να ψήνεται η Ευρώπη. Τρίτη μεσημέρι με Red Κομματάρες, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος και είναι το Box. Την Παρασκευή στις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο. Μεγάλο, πολύ μεγάλο το ποσό. Παίζεις για 10.500 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Blondie, One Way or Another, Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε, περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Το δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
16: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
17: We're piano tuners.
16: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
18: Open the safe.
16: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
19: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
22: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
23: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Σάββατο τόλμη πως το χρηματοκιβώτιο και αυτής της Παρασκευής θα προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις. Πολύ μεγάλο το ποσό μέσα. 10.500 ευρώ. Στείλε τώρα win στο 19.600. Δήλωσε συμμετοχή για να το κάνεις δικό σου. 1.36 κόστος SMS. 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άλλο των 18 συμμετοχή. frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Την Παρασκευή στις 4 η Μέρη πληρώνει και τηλεφωνεί για 10.500 ευρώ. Στείλε τώρα win στο 19.600. Ρίμον Supergirl, Red 96,3.

0: Άκου τώρα ερώτηση. Δεν πας πουθενά. Ρετ κομματάρες και χρηματοκιβώτιο. Παίζεις για 10.500 ευρώ. Ρετ 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Χορηγός η Κοσμοτέ Τελεκόμ. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο από 14,90 το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες πλατφόρμες. Red Application, redfm.gr, έχεις τα πάντα. WhatsApp, Forum Blondes, Red 96,3.
1: Red Metal Before Midnight. Η ενέργεια του Heavy Metal κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 στον Red 96,3.
2: Ζήσουμε τις διακοπές,
3: αυτός είναι ο σκοπός!
2: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
3: και άντε και φυλάκια!
4: Ας πιούμε σε αυτό.
5: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
12: Διψά για μπάλα με ένα συν ένα.
13: Διψά για.
12: Και στα μεγάλα μάτς, δίκο κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
14: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.
15: Με

0: τραγωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
2: It's Red, it rocks. Red 96,3.

Dennis Etheridge, Like the Way I Do, στα 8 μετά τις 4 το μεσημέρι της Τρίτης, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς Παρών, 3-6 και σήμερα ζωντανά. Την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο. La Casa de Papel η φάση. 10.500 ευρώ έχει μέσα. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. 35 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. John Jett, Black Hearts. I hate myself for loving you, Red 96,3.

Other Side στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μουντιάλ 2026 στην Αμερική με επικές ατάκες Τραμπ. Εάν χάσουμε από το Βέλγιο, είχε πει, θα είναι στημένο σαν τις εκλογές του 2020. Ό,τι πεις μεγάλε. Επίσης, η Πορτογαλία απέκλεισε την Ισπανία. Και εσύ είσαι σωστά συντονισμένο στον Ρέντε 96,3. Παναγιώτη Μιχαλαριά 36 και σήμερα ζωντανά. Empire of the Sun, Where the People, Ρέντε 96,3.

0: απόψεις. Νομίζω δεν τους διακρίνει και πολύ ψυχραιμία. Παρ' όλα αυτά, I will survive cakes στον Red 96,3. Τρίτη μεσημέρι, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι είναι κάτω των 30 ετών, απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να το ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Πολλά, πάρα πολλά είναι μέσα στο χρηματοκιβώτιο. 10.500 ευρώ παίζεις την Παρασκευή, τα κάνεις δικά σου, δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Every time, free hit, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
2: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
15: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
14: Για μένα.
15: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
14: Ε, τότε δεν στο κουλ.
15: Στην πόλη, αποκλείεται.
14: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
15: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
16: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
18: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneg Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
19: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
20: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
21: Red Morning Show.
22: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
23: Αγκυλάει στο αίμα σου.
24: Είναι Red 96,3.

0: Sabah είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: με αυτή την πολύ δυνατή παλιοπάρεα άνοιξε το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι και συνεχίζει πολύ δυνατά απόψε Offspring στην πλατεία νερού στο Ριλίς, με Φαύριο εκεί Παντέρα και Robert Plant στο Λυκαβητό, και έχει και συνέχεια το πράγμα. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Muddy Waters, Money's Boy, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Ο Νταμιάνο, η Μάνεσκιν στο μπέγγιν και εσύ στη δουλειά. Υπομονή για λίγο ακόμα, όπου να είναι θα κατεβάσεις ρολά. Ρέντε 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Σε βάζω και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί κάτι που θα ακούσεις τώρα να σου αλλάξει τη ζωή. Μπορεί, άκου λοιπόν αυτό. Η Aegean και η Olympic Air δίνουν σε 40 νέους υποτροφία για να γίνουν πιλότοι. Η δική σου ευκαιρία μπορεί να είναι μια αίτηση μακριά. Μπες τώρα στο aegeanair.com την Παρασκευή. Μπαίνεις και μέσα στο χρηματοκιβώτιο και το αδειάζεις. Παίρνεις 10.500 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. First day. Brian Molko, Timo Mas, Rende 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Ρέντε 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Robert Plant. Ζωντανά στην Αθήνα. Με του Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
4: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
2: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
3: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
2: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
3: νιώστε ασταμάτητοι.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
4: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους, Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

θα είναι πιο γρήγορη η διαδικασία και πιο αποτελεσματική. Θα συνεχίσει να κόβει κλήσεις η τροχιά και καλά θα κάνει όπου χρειάζεται, αλλά όχι πια με μπλοκάκι, με smartphones τελευταίας τεχνολογίας. 8 μετά τις 5 μεσημέρι Τρίτης, Ρέντε 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Καλησπέρα ξανά. 34 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. Red application, redfm.gr για να μην χάνεις τίποτα. James, getting away with it. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

άλλη εξάρθρωση κυκλώματος. Όχι από αυτά που συνήθως ακούς ή που φαντάζεσαι, το κύκλωμα αυτό διακινούσε πλαστά προφυλακτικά. 200.000 τα κατέκλυσαν την Ευρώπη. Τι θα γίνει τώρα? Red 96,3 Butterfly Crazy Town.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Ο Πειραιάς πολύ δύσκολος αυτή την ώρα στο θέμα κίνησης, λιγότερο το κέντρο και αρκετά λιγότερο ο Κηφισός, κυρίως στην άνοδο τα πιο προβλήματα από τη Νέα Φιλαδέλφια και μετά. Ρέντε 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Κοσμότε Τελεκόμ. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος και λέγεται Box. Ρέντε 96,3. Παρασκευή, την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο στις 4 με τη Μέρη. Παίζεις για 10.500 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Deep Purple, Smoke on the Water, Ρέντε 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Ρέντε 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
7: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
6: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
7: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
6: Άντε, ξεκινάει το
8: ματσάκι! Διψάς για μπάλα με 1-1!
9: Διψάγια,
8: και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με 1-1 δώρο!
10: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
11: Πείτε μου, παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
12: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
11: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
13: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
16: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
17: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
21: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
22: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

ιστορία του τραγουδίου περιλαμβάνει και την Ελβετία και τον Frank Zappa και τον Roger Glover και όλη την υπόλοιπη παρέα των Deep Purple. Πώς συνδέονται όλα αυτά, μπες στα Red Stories μέσα στο Red Application και το redfm.gr για να μάθεις. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο και win τώρα στο 19600. Στέλνεις αυτό το SMS, δηλώνεις συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή για 10.500 ευρώ. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης, άνω των 18 συμμετοχή frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού.

0: αυγή της Έμιλι μετά τη συνειδητοποίηση. Πόσο επώδυνη είναι η ολική επαναφορά. Bring me to life, Evanescence. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Χορηγός η Cosmote Telecom. Με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχεις ένα θερινό παντού μαζί σου. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Cosmote Cinema και Netflix μόνο από 14,90 το μήνα για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεσαι. Είσαι σωστά συντονισμένος στον Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης για τις επόμενες 2 ώρες, 6 με 8. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, αύριο 3 το μεσημέρι, εδώ ξανά. Cutting Crew, Died Your Arms Tonight. Καλή συνέχεια.
1: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
2: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
10: Ας πιούμε σε αυτό.
11: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
12: Φραπέ, χαλαρά.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
14: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: Ρουλέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλείδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
11: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
14: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
15: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: It's Red. It rocks.
17: Red 96,3.

Dale, Mr. Lou και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε. Red 96,3, 3η 7 Ιουλίου, 3η απόγευμα. 6 με 8, Γιάννης Γιακουμάκης στο μικρόφωνο, εδώ στην παρέα. Viber για μηνύματα, για οτιδήποτε θες να μου στείλεις. 6980-963-963. Δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο και στην Κηφισίας, ιδιαίτερα ψηλά. Εκεί προς το Μαρούσι, αν είσαι κάπου εκεί, οκ. Okay. Αν είσαι σε σταθερό σημείο, είσαι μάλλον από τους τυχερούς αυτή την ώρα, γιατί δεξιά και αριστερά έχεις διάφορα σημεία κίνηση. Fairy Tale Gone Bad, Sarai's Avenue. Αμέσως μετά, τώρα όμως, οι Scorpions. No One Like You, Red 96,3. Καλησπέρες.

Άντε, αυτή είναι η Sunrise Avenue. Τρίτη απόγευμα, Red 96,3. 6 και 4. Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, 6 και 4. Γιάννη Γιακουμάκη εδώ. Viber για μηνύματα και οτιδήποτε θέλει να μου στείλει. Καλώ του και του πρώτου. 6980-963-963. Πολύ κίνηση αυτή την ώρα και μάλιστα σε διάφορου δρόμου πέρα από του γνωστού κεντρικού άξονε. Πολύ κίνηση στη Χαλκίδο, στην Αγία Λαύρα, στη Λασκαράτου, στη Λεωφόρο Ιωνία, στη Λιωσίων. Πάρα πολύ κίνηση επίσης, πολλά αυτοκίνητα. Εκεί στη Νέα Ιωνία, Έλα Λαμέιν, Ηρακλείου, Βενιζέλου κτλ. Πάρα πολλά αυτοκίνητα και εκεί. Στην κάθοδο του Κηφισού, αν είσαι και στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο αυτή την ώρα, πραγματικά. Καλά ξεμπερδέματα, πώς το λέμε, καλά κρασιά. Good wines και η Him που κάτι παιδιά τους περιμένουν εδώ και ώρα. Him, Wings of a Butterfly, Red 96,3. Τρίτη απόγευμα, 6 και 4.

0: Εδώ είμαστε, τρίτη απόγευμα, 6 και 25. Red 96,3, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ μαζί σου, 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα. Viber για οτιδήποτε θες να μου στείλεις, 6980-963-963. Βλέπω εδώ στα μηνύματα που ήδη στέλνετε, καλησπέρες, καλησπέρες, εδώ είμαστε και τα λοιπά. Φυσικά, εδώ είμαστε πάντα με Red 96,3. Συνεχίζει τη εβδομάδα με τον καλύτερο τρόπο και πού να δεις τι έχει να γίνει την Παρασκευή. 10 Ιουλίου, χρηματοκιβώτιο, κληρώνει στις 4 10.500 ευρώ. Θα ακούσεις αμέσως τώρα πώς θα μπει στην κλήρωση και είναι πανεύκολο. Θα στα θυμίσω κι εγώ αμέσως μετά. Μιλάμε για 10.500 ευρώ. Για ρώτα και τη Στέλλα που κέρδισε την Παρασκευή. Μπορεί να τα βρεις όλα στο site μας βέβαια, randfm.gr. Κέρδισε τα 10.000. Τώρα πάμε με 10.500 για την Παρασκευή. Χορηγός μαζί μου Nova. Πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχεις όλα όσα θέλεις σε μία μόνο λύση. Η Nova το σκέφτηκε, το έκανε πράξη. Νέα ολοκληρωμένη πρόταση από την Nova που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα nova.gr. Έρχονται μεταξύ άλλων Green Day, Bon Jovi, AC/DC, δυνάμω στον ήχο από τώρα. Και πρώτα απ' όλα Offspring εδώ, στο Red 96,3, που είναι και σήμερα η Offspring στην Αθήνα, έτσι. Γιάννης Γιακουμάκης, 6-8, Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
10: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. κρατάει.
11: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
12: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος, με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
13: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
6: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινά σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
9: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει. Red
10: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Red 96,3 Highway to Hell. ACDC σε πήγα Αυστραλία. Γιάννης Γιακουμάκης 6-8. Red 96,3 τώρα 20 λεπτά. Πριν από τις 7, τελικά, όπως πολύ σωστά γράφουν διάφορες ιστοσελίδες, πολύ κακό για το τίποτα, για όλη αυτή τη φασαρία που έγινε για την κόκκινη κάρτα που έφαγε ο Σέντερ Φόρντ ο Αμερικάνος, ο Μπάλογκαν, πώς λέγεται αυτός. Και παρενέβη ο Τραμπ να κάνει την Παγκόσμια Ομοσπονδία στη FIFA, στον Ιφαντίνο, να μην ισχύσει η κάρτα, να παίξει ο Σέντερ Φόρντ κτλ. Αποτέλεσμα 4-1 το Βέλγιο, τις ΗΠΑ που μια χαρά τα πηγαίνανε μέχρι τώρα. Μάλλον τους επηρέασε η όλη αυτή φάση. Οι παίκτες του Βελγίου πανηγυρίσαν με χορό τύπου Τραμπ μετά τη νίκη τους και φωνάζανε ακυρώστε και αυτό και διάφορα άλλα τέτοια. Δεν κερδίσαν τίποτα, δεν είχαν να κερδίσουν κάτι με όλη αυτή τη φασαρία. Αντιθέτως, εσύ έχεις να κερδίσεις πολλά την Παρασκευή εδώ, στο Red 96,3 χρηματοκιβώτιο. Κληρώνει ξανά 10.500 ευρώ. Μπες στην κλήρωση από τώρα, στέλνεις win στο 19.600. Είναι Mediatel, 1,36 ευρώ τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Να σου πω επίσης ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Είναι τρίτη απόγευμα, 7 παρά 20 περίπου. Red 96,3 και Γιάννης Γιακουμάκης εδώ και Bon Jovi τώρα. It's my life, Red 96,3 αμέσως μετά η Green Day.

0: Green Day, Boulevard of Broken Dreams, εδώ είμαστε. Red 96,3, 11 λεπτά περίπου πριν από τις 7. Να κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι, 15 χρόνια. Επιστρέφει για 15η συνεχόμενη χρονιά. Για 7 βραδιές η διοργάνωση του freecinema.gr που αγαπάει το σινεμά ρεπερτορίου δίνει ραντεβού με το κοινό της Αθήνας για να παρουσιάσει σπάνιες και αναπάντεχες ταινίες, παραγωγές από το κλασικό παρελθόν του Hollywood, αλλά και μια πανελλήνια πρεμιέρα έκπληξη. Θερινό σινεμά Ριβιέρα, Βαλτετσίου 46 Εξάρχεια. Μπορείς να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για την ταινία που θέλεις, στέλνοντας ονοματεπώνυμο και τον τίτλο της ταινίας που θέλεις να δεις στο info@redfm.gr. info@redfm.gr. Χορηγός μαζί μου, Nova. Έχεις σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία και μόνο λύση? Το σκέφτηκε η Nova, το έκανε πράξη. Δημιούργησε το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. People are strange, έρχονται οι Doors. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, Red 96,3, περίπου 10 λεπτά πριν από τις 7, τρίτη απόγευμα, 7 Ιουλίου. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων highpriority.ticketmaster.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
4: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
3: Open the safe.
2: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Dream On, αυτή είναι η Aerosmith. Εδώ είμαστε. Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 7 και 10 σε λίγο. Πολύ κίνηση αυτή την ώρα σε πάρα πολλούς δρόμους του Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου, Κόνονος κτλ. Και γύρω από το λιμάνι, Ακτή Μιαούλη. Επίσης, πολλή κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού, ανατμήματα, ευτυχώς. Στην κάθοδο επίσης της Κηφισίας, πάρα πολλή κίνηση. Και στον άξονα Βασιλείος Κωνσταντίνου Αρδιτού και σε πολλά άλλα σημεία, βέβαια, αυτή την ώρα στην Αττική. Βλέπω εντωμεταξύ εδώ, έχουν τρελαθεί τελείως οι Ισπανοί, δεν ξέρω αν θα πάρουν το Μουντιάλ, αλλά μάλλον είναι τρελοί. Έχουν 40 βαθμούς καύσωνα στη Μαγιόρκα και τι κάνουν νομίζεις τα άτομα? Το Ιούλιο μήνα στολίζουν για τα Χριστούγεννα. Γιατί? Γιατί εκεί κάνουν μια καθιερωμένη παρέλαση, λέει, των τριών βασιλιάδων κτλ. Και πριν από 1-2 χρόνια είχαν ξεμείνει τελευταία στιγμή η εταιρεία που υποτίθεται ότι θα οργάνωνε όλη αυτή την ιστορία. Δεν υπήρχε ανάδοχος, δεν είχε αναλάβει ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, καθυστερήσανε και φοβούνται τώρα μην καθυστερήσουν τα Χριστούγεννα και έχουν ξεκινήσει από Ιούλιο μήνα να φροντίζουν για το χριστουγεννιάτικο στολισμό. Τελείως τρελή, έτσι. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις, 6980-963-963. Τρίτη απόγευμα, 7 Ιουλίου, Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8, Red 96,3 και η Ρήμον Tonight.

αυτό και αν είναι super classic. Red 96,3 House of the Rising Sun, Animals. Γιάννης Γιαγουμάκης εδώ, 7 και 4, τρίτη απόγευμα, 7 Ιουλίου. Βλέπω εδώ, εντωμεταξύ, ποιο είναι το σημερινό πρόγραμμα για το Μουντιάλ, για να δούμε. Α, Αργεντινή ή Αίγυπτος, παίζει τώρα, έχει ξεκινήσει από τις 7 και στις 11 το βράδυ έχει Ελβετία-Κολομβία, περίεργο μάτς αυτό, τα δύο άκρα αντίθετα, Ελβετία-Κολομβία, κάντο εικόνα. Όμως, θα σου θυμίσω ένα άλλο παιχνίδι, το χρηματοκιβώτιο που έρχεται εδώ την Παρασκευή, ξανά κληρώνει 10 Ιουλίου με 10.500 ευρώ. Τώρα, Τρίτη σήμερα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Μήνυμα βλέπω εδώ σχετικά με το χρηματοκιβώτιο από τη Σαβίνα. Γιάννη λέει: σκέφτομαι ότι αν παίξω χρηματοκιβώτιο και κερδίσω, μετά θα με θέλουν για τα λεφτά μου. Μωρέ, παίξε εσύ και πάρε τα λεφτά. Και οκ, άσε που μπορεί να του δοκιμάσει κιόλα για να δει. Είναι όντω έτσι. Παίξε εσύ, πάρε τα 10.500 χρηματοκιβώτιο Red 96,3 την Παρασκευή. Στις 4-7 λεπτάκια θα ακούσεις πώς θα μπει στην κλήρωση και είναι πανεύκολο.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Τέλειο, Can't Stop από τους Red Hot Chili Peppers, φυσικά εδώ στο Red 96,3, τρίτη απόγευμα 7 Ιουλίου, 7:25. Κάτι πρέπει να συμβαίνει στην κάθοδο του Κηφισού, δεν ξέρω. Αν είσαι στην κάθοδο του Κηφισού πυγμένο, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963. Συνεχίζονται τα προβλήματα εκεί. Όχι ότι στο κέντρο δεν έχει κίνηση ή στον Πειραιά που λέγαμε νωρίτερα. Στην Αττική Οδό είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα τώρα. Χορηγός μαζί μου Nova. Έχεις σκεφτεί ποτέ πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχεις όλα όσα θέλεις σε μία μόνο λύση? Το σκέφτηκε η Nova. Το έκανε πράξη με το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή. Προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Ετοιμάσου, έρχονται Pink Floyd, Placebo, εδώ, Red 96,3.
2: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Αλήθεια.
4: Αλήθεια, σου λέω.
3: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.500 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.500.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
10: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί? Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω.
10: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
14: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
15: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
16: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
17: Διψά για δίψα.
16: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο.
17: προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
18: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
19: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
20: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
23: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
24: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
25: Red Morning Show.
26: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
27: Αγγιλάει στο αίμα σου.
26: Είναι Red 96,3.

Another Brick in the Wall, η μεγάλη Pink Floyd εδώ. Red 96,3, 37 λεπτά μετά τις 7. Όλα μπορεί να συμβούν, ακόμα και ο Λιονέλ Μέση να χάσει πέναλτι. Έγινε και αυτό σήμερα στο μάτς με την Αίγυπτο, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Η Αίγυπτος να προηγείται 0-1 της Αργεντινής. Όταν λέμε όλα μπορεί να συμβούν, όταν σου λέω, ξέρω εγώ τι σου λέω. Όλα. Ακόμα και να κερδίσει το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή που έρχεται, 10 Ιουλίου. Χρηματοκιβώτιο, Red 96,3, 10.500 ευρώ. Μπες στην κλήρωση από τώρα, στέλνεις win στο 19.600, η λέξη win στο 19.600, πανεύκολο και απλό. Mediatel 1,36 ευρώ είναι τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Να σου πω ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Win στο 19.600 από τώρα και είσαι μέσα στο παιχνίδι. Μέσα στην κλήρωση μιλάμε για 10.500 ευρώ. Evanescence, My Mortal, Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 7:38.

0: only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: Boy, εδώ είμαστε. Red 96,3, περίπου 8 παρατέταρτο. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8. Ανατμήματα, θα έλεγα, η κίνηση στην Κηφισία σε αυτή την ώρα, στην κάθοδο ιδιαίτερα. Οκ, κάπως περπατάει όμως το πράγμα, υπάρχει μία ροή. Στην κάθοδο του Κηφισού συνεχίζεται το πρόβλημα. Έχει κίνηση και στη Φιλής και στη Θιβών και σε άλλα σημεία τώρα. Χορηγός μαζί μου, Nova. Έχει σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχει όλα όσα θέλει σε μία μόνο λύση. Το σκέφτηκε η Nova, το έκανε πράξη με το Nova More. Μια νέα, ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Γιώργος Αποστόλου έρχεται για τη συνέχεια στις 8. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Είμαστε παρέα, thanks για όλα τα μηνύματα και σου έχω εδώ και μετάλλικα και Depeche Mode έρχονται. Τα λέμε αύριο στις 6 εδώ, Red 96,3, bye.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
6: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: Κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

Hotel California. Τι λέτε καλέ, ξέρετε πως έχει πάει το δίκλινο? Όχι, δεν παίζει με τίποτα αυτό, παιδιά. Είναι ο Red 96,3 σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου του 2026. Στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. I have the tiger στη συνέχεια. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red και με Survivor.

Hold Your Hand από την Pink στον Red 96,3. Φάγαμε την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου του 2026, Τρίτη σήμερα, και χαζεύω πάρα πολύ εκτός από το Μουντιάλ και τις διάφορες δημοσιεύσεις των sites για clickbait σχετικά με το Μουντιάλ. Χθες λοιπόν έβλεπα ένα και καλά σοβαρό αθλητικό site το οποίο είχε τίτλο ότι ο Χάλαντ λέει χαιρέτησε χωρίς μπλούζα topless την πριγκίπισσα της Νορβηγίας. Λέω αυτό είναι πολύ kinky, βρε παιδί μου, έχει πρίγκιπες, γυμνούς, άντρες κτλ. Κάτσε να δούμε τι λέει. Βέβαια μέσα το θέμα δεν είχε τίποτα τέτοιο. Ο Χάλαντ ήταν απλά με τον αγώνα, ήταν χωρίς την μπλούζα του, χαιρέτησε άλλους 5 χωρίς μπλούζα, αλλά το site επέλεξε φυσικά να γράψει ότι ήταν η πριγκίπισσα και την χαιρέτησε ο Χάλαντ έτσι για να τραβήξει τα μάτια τύπων, όπως εγώ προφανώς. Λοιπόν, You Give Love a Bad Name από Bon Jovi, τον Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: 96,3 και φυσικά Offspring, αφού η βραδιά σήμερα δικαιωματικά τους ανήκει, γιορτάζουν μαζί μας το Release Athens, το οποίο και έχει γενέθλια αλλά και ετοιμάζεται να μεταφερθεί του χρόνου σε ένα καινούριο χώρο, οπότε έχουμε τις τελευταίες συναυλίες εκεί και σήμερα φυσικά εκεί θα είναι και η Bad Religion, οπότε αν πηγαίνεις τώρα σίγουρα θα περάσεις πάρα πολύ όμορφα. Τις ευχές μας. The Sound of Silence από τη Στέρψη συνέχεια. Κυλά στο αίμα σου. Είναι Red, μικρόφωνο εδώ στον Red 96,3. Γιώργος Αποστόλου, σήμερα 3η 7 Ιούλη.
1: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια σου λέω.
2: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες.
7: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
8: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
9: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
10: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
13: Αγγιλάει στο αίμα σου.
14: Είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

Μαρία και Μπλόντι, είναι Τρίτη, είναι 7 Ιουλίου του 2026, στο μικρόφωνο του Red in 6,3, όπως κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10, Γιώργος Αποστόλου. Βάζουμε τραγούδια βέβαια στον Red αυτόν τον καιρό που ταιριάζουν πάρα πολύ με ένα soundtrack καλοκαιρινό το οποίο επιθυμούμε πάρα πολύ. Οπότε τώρα θα ακούσουμε και ένα κομμάτι που έχει κάνει θράψη και ακόμα κάνει αυτήν την πλάκα στις disco, στα μπαράκια, στα κλαμπ, πείτε τα πως θέλετε. Τα καλοκαιρινά, το ηλεκτρίσιτι των OMD, τώρα δυνατά στον Red Index 6,3.

0: πολύ.
1: Και Αγγλία και Γερμανία και Αμερική είναι ο Red 96,3 Electricity από MD, Rock You Like a Hurricane από Scorpions και φυσικά Human από Rag & Bone Man αυτή την Τρίτη, βράδυ Τρίτης 7 Ιουλίου του 2026. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο ανοίγει και πάλι και δίνει 10.500 ευρώ, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Οπότε μπορείτε να το διεκδικήσετε από τώρα στέλνοντας γουίν στο 1960 για να κάνετε το τηλεφώνημα ή μέλη σε εσάς με λίγη τύχη να απαντήσετε σωστά 10.500 και να πάρει το συγκεκριμένο ποσό. Μην διατελεκώσετε στο SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ αύριο τέλος των συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Ερμόδος ρυθμιστής. Θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κότι όρου του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη online στο www.frontstage.gr. Πάμε συνέχεια να ακούσουμε Steve Miller Band Serenade και νωρίτερα Everybody Hurts από τους REM εδώ στον Red 96,3.
2: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
3: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
4: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
5: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
2: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
6: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
7: Για μένα.
8: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
7: Τότε δε στο κουλ.
8: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

96,3 Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο, βράδυ της 3ης 7 Ιουλίου του 2026. Ένα απίστευτο παιχνίδι έγινε σήμερα στο Μουντιάλ μεταξύ της Αργεντινής και της Αιγύπτου. Η Αίγυπτος, η οποία είχε πετύχει 2 γκολ, μάλλον 3 γκολ μέχρι το 80, μέτρησαν τα 2, το 1 ακυρώθηκε σωστά και ήταν στο 0-2 10 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, και όμως τελικά κατάφερε η Αργεντινή και το γύρισε σε 3-2, σε ένα πραγματικό θρίλερ. Είναι από αυτά τα παιχνίδια που λες ότι, ρε παιδί μου, δεν είναι εύκολο να υποστηρίζεις μία από τις δύο ομάδες και να έχεις και ζητήματα υγείας. Τέλος πάντων, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο Μέση συνεχίζει, σκόραρε πάλι ξανά. Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan, στη συνέχεια, Red 96,3.

Give it away, Red Hot Chili Peppers, Red 96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά σε 9 και 4 σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η Τρίτη 7 Ιουλίου του 2026. Λοιπόν, η πρώτη είδηση, η μη μουσική, έχει να κάνει πάλι με το Μουντιάλ. Τι να κάνουμε, είναι το θέμα των ημερών και των νικτών σε όλο τον κόσμο, αλλά έχει να κάνει όχι με το ποδόσφαιρο ακριβώς, αλλά με αυτή τη φοβερή παρέμβαση του Τραμπ για να αλλάξει λίγο τους σχετισμούς στο παιχνίδι με το Βέλγιο. Το Βέλγιο έριξε τελικά 4 στην Αμερική και τώρα στην Αμερική όλοι βρίζουν τον Τραμπ γιατί σε οποιαδήποτε ομάδα έχει υποστηρίξει από τότε που έχει γίνει πρόεδρος, είτε είναι στο μπάσκετ, είτε είναι στο αμερικάνικο φούτμπολ, είτε είναι στο κρίκετ, οπουδήποτε, έχει χάσει και τώρα φυσικά αυτό πέρασε και στο ποδόσφαιρο. Τώρα στα μουσικά μας τελειώνει η συναυλιακή περίοδος και στην χώρα μας, ο Ιούλιος είναι σε εξέλιξη και φυσικά κάτι μου λέει πως μέχρι το τέλος του μήνα θα μάθουμε την πρώτη πολύ μεγάλη συναυλία για την επόμενη χρονική περίοδο, για το καλοκαίρι και την άνοιξη του 2027. Θα τα μάθετε όλα στον Red 96,3. Τέκνη μου το τσέτσα αμέσως τώρα από Χόζιερ, στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Πρέ 96,3 αγαπάμε τη μουσική, αγαπάμε και το σινεμά. Και να λοιπόν που επιστρέφει η 15η συνεχόμενη χρονιά, το ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι στο Σινέ Ριβιέρα, Μαρτιτσίου 46, Εξάρχεια κλασικά. Θα δώσουμε λοιπόν διπλές προσκλήσεις για την ταινία που θέλετε, στέλνοντας ονοματεπώνυμο και τον τίτλο της ταινίας που θέλετε να δείτε στο info.redfm.gr. Το ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι επιστρέφει για 15η συνεχόμενη χρονιά και η διοργάνωση του freecinema.gr που αγαπάει το σινεμά ρεπερτορίου δίνει το καθιερωμένο ραντεβού της με το κοινό της Αθήνας για να παρουσιάσει σπάνιες και αναπάντηχες παραγωγές από το κλασικό παρελθόν του Hollywood και μια πανελλήνια πρεμιέρα έκπληξη. Λοιπόν, συμμετοχή ξαναλέω στο info@redfm.gr και καλή διασκέδαση. Είναι ο Red 96,3, στη συνέχεια σε Smells Like Teen Spirit από Nirvana.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του τυπάω στην εκκλησία.
8: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
11: Αγγιλάει στο αίμα σου.
12: Είναι Red 96,3.

Τι υπέροχος κόσμος πραγματικά από τους Heads, τεράστια επιτυχία. 3η 7 Ιουλίου είμαστε στον αστορισμό των μεγάλων συναυλιών στην χώρα μας, που ξεκίνησαν φυσικά με την τεράστια συναυλία των Metallica. Τώρα το release είναι αυτό που μας απασχολεί. Στη συνέχεια θα έρθει η σειρά και του Eject. Πάντως, μιας και σε λίγο θα είναι στη σκηνή της Πλατείας Νερού η Offspring, ας ρίξουμε μια κομματάρα. Come out and play τώρα στον Red Index 3.

0: Living on a Prayer και Bon Jovi, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του RED. Έχουμε μπει λοιπόν και στην δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου του 2026 και την Παρασκευή που μας έρχεται 10 ευρώ με το χρηματοκιβώτιο, έχει μέσα 10.500 ευρώ και μπορείτε να τα κερδίσετε στέλνοντας γουίνς στο 19.600 ώστε να κάνει μέρη το τηλεφώνημα σε εσάς, να απαντήσετε σωστά 10.500 και να πάρετε τα χρήματα. Μην διατρεχόσαστε σε μέσα 9 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, αρμόδιο ρυθμιστή σε ΑΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους αν το 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά α210-92-15-776, frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση της Παρασκευής. Στη συνέχεια στον ΡΕΔ έχουμε Evanescence και νωρίτερα Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing.
1: Θέλεις κι άλλο metal? Όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal Before Midnight, βρίσκονται διαθέσιμα σε μορφή podcast στο application του Red 96,3.
2: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα, με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων, highpriority.ticketmaster.gr.
3: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: Παιδεία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινεβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: beautiful things that I've got.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: εισιτήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, σου λέω.
1: Τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
6: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα μου, φοβόμαι σου μετάλλικα.
2: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου, καλείς.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: κατασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
4: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Austria.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
1: Έχει κάτι τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεραγίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
6: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: Δεν αντέχεις χωρίς metal? Βρίσκεις το ψηφιακό ραδιόφωνο Red Metal στο redfm.gr και ακούς όλη μέρα, κάθε μέρα το heavy metal που αγαπάς.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Σαββατοκύριακο. Ωραία 96,3. Τιμά τον πρίγκιπα του Σκότου. Ozzy Osbourne. Ozzy Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's red. It rocks. Red 96,3 με τον Γιώργο Αποστόλου στο μικρόφωνο. Αφιέρωμα Ozzy Osbourne. Μετά την ιστορική συναυλία στις 5 Ιουλίου, τη συναυλία που έκανε ρεκόρ στα χρήματα που συγκέντρωσε για φιλανθρωπία και τον θάνατό του στις 22 Ιουλίου, κάθε τραγούδι του Ozzy έχει αποκτήσει μια νέα αίσθηση. Για μουσικούς και οπαδούς, ο Ozzy ήταν ο ήρωάς τους, αλλά κοίτα να δεις που και οι ήρωες έχουν τους δικούς τους ήρωες. Αν ο David Bowie είχε τον Mick Ronson, ο Ozzy Osbourne είχε τον Randy Rhoads. Το είχε εξάλλου παραδεχτεί και ο ίδιος ότι χωρίς τα riffs του χαρισματικού Rhoads η solo καριέρα του δεν θα έφτανε ποτέ εκεί που έφτασε, ίσως. Φαίνεται πάντως πως η μοίρα του Ozzy ήταν πάντα να κουμπώνει η φωνή του με guitar heroes όπως ο Iommi του Sabbath και ο Rhoads στα solo album του. Ωραία να φύγουμε λοιπόν, all aboard με το Crazy Train τώρα στον Red 96,3.

0: Crazy Train από το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Ozzy, Blizzard of Oz. Για πολλούς είναι το κορυφαίο παρθενικό LP τραγουδιστή μεγάλου συγκροτήματος. Ένα τραγούδι που δεν αφορά, όπως νομίζουν πολλοί, άλλο ένα ταξίδι στην παράνοια ή στα ναρκωτικά, αλλά στον ψυχρό πόλεμο. Ως αυθεντικό τέκνο του Birmingham και των δυτικών Midlands, ο Ozzy είχε πάντα πολιτικές και κοινωνικές ανησυχίες. Και το Crazy Train που μόλις ακούσαμε στον Red Index 3 ήταν το ανάλογο τραγούδι με το War Pigs του Black Sabbath. Ακούμε παρέα στον Red Index 3 το ειδικό αφιέρωμα στον Ozzy Osbourne, τον άνθρωπο που έφυγε πλήρης μουσικής και αγάπης την 22η ημέρα του Ιουλίου του 2025, τριγυρισμένος, όπως έγραψε η οικογένειά του, από την αγάπη εκατομμυρίων.
1: Red Weekend. Red 96,3.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Η κόρη μου ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
4: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάθει σοκ. Δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
4: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
6: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.